0: ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Εκείνο το οικόπεδο δεν μπουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
0: pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

still have time.

0: Ενημερωθείτε με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610-27-1444.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gurdupis.gr.
8: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
9: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
10: Good morning.
9: Στα γαλλικά?
10: Bonjour.
9: Στα ιταλικά?
10: Buongiorno.
9: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
11: Πού αλλού?
10: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
11: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
9: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Μόλις απογειωθήκαμε, για να μην πω εκτοξευθήκαμε, μία ακόμα πρωινή ραδιοφωνική πτήση ξεκίνησε. Ο Κώστας Λαμπρόπουλος είναι στο πιλωτήριο, δηλαδή στο μικρόφωνο. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος έχει την επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο πιστός μας συγκυβερνήτης στην κονσόλα.

το ρολόι δείχνει 8 και 8 πρώτα λεπτά. Μέχρι τις 9 θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες. Συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας.

Buongiorno a tutti i ragazzi di Patrasso. Guten Morgen, alles klar. Καλημέρα στην Πάτρα μας, στην πόλη που κόβουν τα δέντρα για να μην ψηλώσουν. Στην πόλη που κατεβάζουν τις ταμπέλες από τα σχολιά μας. Στην πόλη που πριονίζουν τα κατάρτια για να μην ανοίξουν τα πανιά. Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 το Σωτήριον Έτος. Ιερομάρτυρος Τιμοθέου, επισκόπου Προύσης, μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης, λέει το εορτολόγιο μας σήμερα. Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών, Διεθνής ημέρα εραλδικής και Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau. Μέρα που έχει γενέθλια ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Ιδρύθηκε σαν σήμερα το 1887 με πρωτοβουλία της βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη.

Γενέθλια και για το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών, σαν σήμερα, ίδρυση το 1915.

Καλό δρόμο, καλή δουλίτσα να έχετε. Πάμε με προσοχή, γυρίζουμε με ασφάλεια. Μαθαίνω ότι έχει πολλή κίνηση αυτή την ώρα και στις δύο πλευρές της Πάτρας, και προς Δεμένη Καβριά αλλά και προς τον Κόμβο Κουρτέση. Ψυχραιμία, υπομονή και προσοχή. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην περιοχή μας είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 73%, ηλιοφάνεια σήμερα.

Για μία ακόμα φορά με την εφημερίδα Πελοπόννησος, την ναυαρχίδα του περιφερειακού τύπου, τη μεγάλη κυρία της ενημέρωσης, με έτος ίδρυσης το 1886, με τη συμπλήρωση 140 χρόνων ζωής. Η εφημερίδα μας τα έχει καταγράψει όλα, παγκοσμίους πολέμους, εμφυλίους πολέμους, εθνικούς δικασμούς, εξορίες, εκτοπίσεις, οικονομικές κρίσεις, οικονομικές αναλαμπές, μνημόνια, πανδημίες. Κλειδονίζεται, μα δε βυθίζεται, για να χρησιμοποιήσω το παλαιό λατινικό ρητό.

Ενημερωνόμαστε 24 ώρες το 24 από το pelop.gr, με ένα μεγάλο δημοσιογραφικό στρατό να είναι στις επάλξεις ενημέρωσης, και ακούμε από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα και ακόμα παραπέρα, πολύ μουσική, το ενημερωτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα του Peloponnesos FM 103,9.

Στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο Facebook του σταθμού, στο δικό μου το προσωπικό, ότι έχετε ευχαρίσει. Τηλεφωνικές επισημάνεις, παρεμβάσεις, καταγγελίες, σχόλια, αγκαλιές, αγάπες, μουρμούρες, γκρίνιες στο Facebook του σταθμού και στο δικό μου το προσωπικό και στο 312-530-2610-312-530. Το τηλέφωνο της Πελοποννήσου, εδώ στο Μέγαρο, με Ζώνος και Παπαφλέσσα. Πάγωσα λίγο γιατί βλέπω βιντεάκια με τη νύχτα κόλαση στο Belfast μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άντρα από Σουδανό. Βλέπω εδώ βίντεο και από την απόπειρα αποκεφαλισμού ενός Ιρλανδού από Σουδανό με μαχαίρι στη μέση του δρόμου. Φοβερά πράγματα, φοβερές εικόνες, σοκαριστικές εικόνες και αντιδράσεις από αλλοδαπούς και Ιρλανδούς που ζητούν εκδίκηση. Μια νύχτα τρόμου στο Belfast συνελήφθη ο Σουδανός και υπήρξαν διαδηλωτές κατά των μεταναστών που πυρπόλησαν αυτοκίνητα, λεωφορεία και κτίρια. Είναι σε αναταραχή το Belfast. Ένα κτίριο κοντά στο κέντρο της πόλης πυρπολήθηκε με τους κατοίκους να λένε ότι οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στους κάδους απορριμμάτων και συνέχεια έριξαν μολότοφ. Ένας κύριος χτύπησε τον άντρα που ήταν οπλισμένος με μαχαίρι που πήγε να αποκεφαλίσει έναν συμπατριώτη του. Τον χτύπησε με μπαστούνι του Χέρλινγκ. Βεβαίως η Μισελ Ονίλ, υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, καταδίκασε τις διαμαρτυρίες, προέτρεψε για ηρεμία, έκανε λόγο για ρατσισμό, εκφοβισμό και βία που είναι λάθος. Κανείς δεν θέλει να βλέπει αυτά τα πράγματα στους δρόμους, μας είπε. Κάνω έκκληση, απευθύνω έκκληση για ηρεμία. Ο κύριος Στάρμερ χαρακτήρισε την επίθεση φρικτή και αειδιαστική και είπε ότι δεν έχει καμία απολύτως ανοχή για αποτρόπες σκηνές βίας όπως αυτή στους δρόμους του Belfast. Είναι σοκαριστική πραγματικά η εικόνα του. Φαίνεται ένας άντρας να προσπαθεί να αποκεφαλίσει έναν Σουδανός που φαίνεται να προσπαθεί να αποκεφαλίσει έναν Ιρλανδό με μαχαίρι μέσα, πραγματικά στη μέση του δρόμου. Σοκάρι, και ακολούθησε αυτή η νύχτα κόλαση στο Belfast. Φοβερά πράγματα. Νύχτα κόλαση όμως και στο Ιράν. Είχαμε νέα σειρά πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο στενό του Ορμούζ. Ο στρατός του Κουβέιτ λέει επίσης πως έχει αναχαιτήσει εχθρικούς εναέριους στόχους. Ήχησαν σιρήνες και στο Μπαχρέιν. Είναι οι επιχειρήσεις αντιπίνων των ΗΠΑ για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι πριν από μερικά 24 ώρα. Βγήκε ο Τραμπ δημόσια και το είπε.

ότι από τη στιγμή που οι Ιρανοί μας ρίξατε το ελικόπτερό μας, εμείς θα απαντήσουμε. Έτσι. Είναι η ανταπόδοση, όπως βλέπω εδώ τη δήλωση του Τραμπ για την κατάρρευση ελικοπτέρου Απάτσι του στρατού Ξηράς. Λοιπόν, όπως βλέπετε, δεν σταματάει αυτό το πράγμα εκεί κάτω, δεν σταματάει με τίποτα, και ένα μικρό, ακόμα και ένα μικρό περιστατικό μπορεί να οδηγήσει πάλι σε μια γενική σύραξη.

Φοβερό αυτό που βλέπω τώρα επίσης. Χτες βράδυ στο κέντρο της Αθήνας, στο Μοναστηράκι, μία νεαρή κοπέλα έπεσε στο κενό κάτω από διευκρίνηση για την ώρα συνήθειας από τον 8ο όροφο καταστήματος. 20 χρονών. Οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο της απόπειρας αυτοκτονίας. Η κοπέλα πέφτει στο κενό, κατέληξε πάνω σε μηχανάκι που ήταν σταθευμένο στο σημείο, γεγονός που όπως όλα δείχνουν μείωσε τις επιπτώσεις της πτώσης της, και η κοπέλα επέζησε, μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ έχοντας τις αισθήσεις της. Απίστευτο να πέφτεις από τον 8ο όροφο πάνω σε μηχανάκι και να ζεις. Τρομακτικό, σοκαριστικό. Ο Θεός να φωτίζει τους ανθρώπους, γιατί ακόμα και το πιο κακό πράγμα να του συμβεί, το να βουντάρεις από τον 8ο όροφο, δεν ξέρω αν είναι και το, και η λύση για την, και η σωτηρία σου. Φοβερά πράγματα λοιπόν. Χθες το βράδυ στην Αθήνα, όπως επίσης έχει γίνει viral το βιντεάκι με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Καλημέρα στον Νίκο τον Τζούση. Το έχω δει, ναι, το έχω δει το βιντεάκι χθες το, που ανέβασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος ήταν σε έξαλλη κατάσταση. Κάποιος τον τράκαρε και τον βλέπουμε να περπατάει στους δρόμους της Αθήνας και να βρίζει. Τώρα τι ακριβώς είχε γίνει, τώρα αν εννοούσε αυτόν που τον τράκαρα, δεν νομίζω, ή κάποιον άλλον που τον είχε στα μπάρι, ότι τον έβρισε και τον έψαχνε να τον ευρύει μέσα στους δρόμους της Αθήνας. Τι να σας πω ρε παιδιά, πάντως είναι όντως, έχει γίνει viral το story του DPG με το τρακαρισμένο αυτοκίνητο. Δείτε το και θα τρομάξετε και θα λιώσετε στο γέλιο.

Πολλές καλημέρες να πω στο Σωτήρι το Κεφάλα που παρακολουθεί την εκπομπή μας. Καλημέρα στον Ασημάκη Παπαδά το Μέντι. Πολλές καλημέρες στην κυρία Αλεξάνδρα Σούτη. Καλημέρα στο Σταύρο τον Παναγόπουλο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Θόδωρο που πάει για δουλειά. Εδώ μου λένε πολύ ωραίο το θέμα με τους καρχαρίες. Ναι, έχουμε ένα θέμα σήμερα ιδιαίτερο, ξεχωριστό στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Πολλά θέματα ξεχωριστά. Ένα από αυτά είναι το θέμα με τους καρχαρίες που έχουν εντοπιστεί το τελευταίο διάστημα στον Κορινθιακό και στον Πατραϊκό. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε με ειδικό καρχαριολόγο για να μας πει αν κινδυνεύουμε, που δεν κινδυνεύουμε, παρά μόνο αν πειράξουμε αυτά τα ζωάκια, γιατί είναι άγρια ζώα, είναι μέσα στη φύση. Αν τα πειράξεις μπορεί να σου επιτεθούν. Αν δεν τα πειράξεις, αυτά τα ζωάκια που βρίσκονται στον Πατραϊκό και στον Κορινθιακό δεν θα σε πειράξουν. Ακόμα και αν βρεθείτε πρόσωπο με πρόσωπο, δεν θα σε πειράξουν. Έτσι, στο επόμενο μέρος της εκπομπής θα έχω ειδικό καρχαριολόγο, παρακαλώ κυρίες και κύριοι, να μας τα πει όλα αναλυτικά. Καλημέρες στη Λουκία Στασινού. Καλημέρες, εδώ βλέπω αρκετοί φίλοι έχουν γενέθλια σήμερα, τους προδίδει το Πατσοβλίο. Καλημέρες στον καλό συνάδελφο φίλο τον Αντώνη τον Παπουτσάκη εκεί στην Κρήτη. Πολλές καλημέρες, χρόνια πολλά επίσης στον Τάσο τον Σκύπη, δεν λέμε ηλικίες. Σας πρόδωσε το Facebook για τα γενέθλιά σας. Χρόνια σας πολλά, παιδιά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Γεωργίου. Δεν είναι η βία λύση στη βία, μου λέει η Κωνσταντίνε, για αυτό που συνέβη τα ξημερώματα στο Belfast μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Γι' αυτό καλύτερα το προλαμβάνειν από το θεραπεύειν. Έτσι, παίρνουμε μέτρα έτσι ώστε να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κυκλοφορούν δίπλα μας. Και αν είναι τίποτα περίεργα στοιχεία, κάνουμε κι εμείς αυτό που πρέπει. Τους στέλνουμε από εκεί που ήρθαν. Φίλε μου, καλύτερα, συμφωνώ κι εγώ ότι δεν είναι η βία λύση, καλύτερα το προλαμβάνειν παρά το θεραπεύειν. Έχεις δίκιο.

Υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ στο αστυνομικό δελτίο. Βέβαια ο περίφημος Ιταλός είναι αυτός που μονοπολεί το ενδιαφέρον. Υπάρχει ρεπορτάζ και στην εφημερίδα Πελοπόννησος και στο pelop.gr. Έρχονται συνεχώς στην επιφάνεια νέα δεδομένα και ενισχύουν το σενάριο εγκληματικής ενέργειας πίσω από τον θάνατο της 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιού της στο Λόγκο Ιγιαλιές, με τις έρευνες της Ελλάδας να επικεντρώνονται πλέον στον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της γυναίκας, ο οποίος παραμένει ο βασικός ύποπτος της υπόθεσης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο δράστης επιτέθηκε αρχικά στον νεαρό άντρα, πυροβολώντας τον στο κεφάλι και συνέχεια καταφέροντας του αλλεπάλληλα χτυπήματα με μαχαίρι. Η 54χρονη φέρεται να προσπάθησε να παρέμβει, δέχτηκε και η διαφωνική επίθεση. Τα αμυντικά τραύματα που εντοπίστηκαν στο σώμα της μαρτυρούν σκληρή πάλι με τον δράστη. Έχουμε όλο το ρεπορτάζ, μπορείτε να δείτε και στην εφημερίδα Πελοπόννησος και στο pelop.gr. Αυτό κι αν είναι σοκαριστικό, λέει η Λουκία Στασινού, με αφορμή και το θέμα με τον Belfast, την νύχτα κόλαση στο Belfast. Τα άγρια ένστικτα των ανθρώπων βγήκαν και έχουμε τόσους θανάτους. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, Λουκία.

Να σας πω ότι έχουμε την συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή Κυρανάκη. Η Νέα Δημοκρατία εισέρχεται σε τροχιά οργανωτικής και πολιτικής ανασύνταξης, με επίκεντρο την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα του κόμματος. Η πρόταση του Πρωθυπουργού για την ανάθεση των καθηκόντων του γραμματέα σε ένα στέλεχος της γενιάς του Τριαντάριδων, ακολουθώντας το μοντέλο της προηγούμενης επιλογής του Παύλου Μαρινάκη, εκπέμπει ένα σαφές μήνυμα ανανέωσης και συνέχειας. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η επιλογή αυτή διαθέτει ξεκάθαρα ιδεολογικό αποτύπωμα και στοχεύει στην επικοινωνιακή και οργανωτική ενίσχυση του κόμματος εν ώψη της προετοιμασίας για τις εθνικές εκλογές. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να κηρύξει την έναρξη μιας ευρείας κομματικής εξόρμησης πριν από την περίοδο του καλοκαιριού. Ο στόχος είναι η πλήρης ενεργοποίηση της κομματικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, κεντρικός αντίπαλος της κυβέρνησης δεν θα ορίζονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αυτό είναι ο στόχος, αλλά η διεθνής αβεβαιότητα, η αστάθεια και ο κίνδυνος στις ακυβερνησίες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο και τις εγχώριες κατακτήσεις. Για την Πειραιώς, φίλες και φίλοι, το μεγάλο στοίχημα είναι η επαναπροσέγγιση και η ενεργοποίηση των πολιτών που, αν και διατηρούν παραδοσιακούς δεσμούς με τη Νέα Δημοκρατία, έχουν επιλέξει το τελευταίο διάστημα την απόσταση ή τη σιωπή, εκεί που στοχεύει και ο Σαμαράς δηλαδή. Από το κομματικό επιτελείο τονίζεται της Νέας Δημοκρατίας, τονίζεται ότι η στρατηγική προς το 2027 δεν θα καθοριστεί με όρους παρελθούσας πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς οι απαιτήσεις και ο πήγης των πολιτών είναι πλέον σημαντικά υψηλότεροι. Οι βασικοί άξονες της ομιλίας του Πρωθυπουργού θα είναι οικονομική ευημερία και σύγκληση, ισχυρή και ασφαλής Ελλάδα, θεσμική αναγέννηση και εξυγχρονισμός. Αυτές θα είναι οι τρεις προτεραιότητες. Οικονομική ευημερία, πραγματική σύγκληση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα μέσω της αύξησης των εισοδημάτων, της περαιτέρω μείωσης ενεργείας, της ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας, ισχυρή και ασφαλής Ελλάδας, με αναβάθμιση Ελλάδας, με αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου της χώρας, την εμπέδωση της εσωτερικής ασφάλειας και θεσμική αναγέννηση, την ψηφιοποίηση του κράτου με τη βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών. Η ώρα είναι 8:30, παρακάτι θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με δύο καλεσμένους.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
5: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
6: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
7: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
6: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
7: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
8: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
9: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gourdoupis.gr.
11: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Συντονισμένοι πάντα είστε στον Πελοπόννησο FM στους 103,9. Εκπομπή μαζί στον αέρα. Καλημέρα. Κώστας Λαμπρόπουλος στο μικρόφωνο. Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Λοιπόν, σας λέγαμε στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής για το θέμα που έχουμε αναδείξει και στην εφημερίδα Πελοπόννησος με τις θεάσεις καρχαριοειδών. Το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει viral μέσα από τα social media και στον Κορινθιακό κυρίως. Φεύγουν από εμάς εδώ στον Πατραϊκό, πάνε προς τα μέσα. Προφανώς γεννάνε και ξαναφεύγουν. Δεν είμαι και εγώ ειδικός, γι' αυτό καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να μιλούν οι ειδικοί και κυρίως το ερώτημα να απαντήσουν αν κινδυνεύουμε από αυτά τα ζωάκια. Δεν τα λες και ζωάκια ακριβώς. Άμα το δεις δίπλα σου ενώ κολυμπάς, δεν είναι και το καλύτερο συνέστημα. Μαζί μας λοιπόν ο ειδικός, ο Γιάννης ο Γιώβος, υπεύθυνος διατήρησης περιβαλλοντικής οργάνωσης IC και περιφερειακός αντιπρόεδρος στην ομάδα ειδικών για τους καρχαρίες στη Διεθνή Ένωση Διατήρησης της Φύσης. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τα ερωτήματα είναι ξεκάθαρα, έτσι. Πρώτον, γιατί έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα οι θεάσεις καρχαριοειδών εδώ στα μέρη μας, στις θαλάσσιες περιοχές της δικές μας, και δεύτερον, αν κινδυνεύουν οι λουόμενοι από αυτά τα ζωάκια?
1: Ναι. Αρχικά να πούμε ότι σίγουρα δεν έχουν αυξηθεί. Είναι απλά είναι πιο εύκολη διάχυση της πληροφορίας πλέον, κάτι που παλιότερα δεν συνέβαινε.
0: Μάλιστα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης δηλαδή.
1: Ακριβώς. Εμείς δηλαδή σίγουρα, επειδή έχουμε και 10 χρόνια ζωής ως περιβαλλοντική οργάνωση, 10 χρόνια έχουμε τέτοιες καταγραφές κάθε χρόνο, και υπήρχαν και πιο πριν, και κάναμε και μια δουλειά και με το Πανεπιστήμιο Πατρών, που βλέπουμε με ανάλυση ιστορικών πηγών ότι παλιότερα ήταν πολύ περισσότερα τα περιστατικά, για την ακρίβεια. Και μάλιστα το συγκεκριμένο είδος στον Κορινθιακό, αν αναφερθούμε, που είναι ο γλαυκοκαρχαρίας, είναι ένα είδος που ο πληθυσμός του έχει μειωθεί δραματικά στην Μεσόγειο, γύρω στο 80-90% έχει μειωθεί τα τελευταία 100 χρόνια. Πράγμα που σημαίνει ότι σίγουρα αυτά τα είδη σχεδόν έχουν αρχίσει να εξαφανίζονται. Άρα οι θεάσεις που βλέπουμε είναι σίγουρα λιγότερες από αυτές που υπήρχαν παλιότερα, όπως σας είπα και από τη δουλειά που κάναμε το Πανεπιστήμιο. Από εκεί και πέρα δεν είναι είδη τα οποία απειλούν τον άνθρωπο. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε σε κάθε περίπτωση είναι άγρια ζωή, όπως δεν θα πλησιάσουμε άμα δούμε ένα λύκο ή ένα τσακάλι. Αντίστοιχα δεν θα πάμε να πλησιάσουμε και ένα καρχαρία. Θα έρθουν, μόλις τα δούμε στη θάλασσα, βγαίνουμε με ηρεμία, γιατί συμφωνώ και εγώ. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ, άμα δω οποιοδήποτε μεγάλο ψάρι, πόσο μάλλον άμα ξέρω ότι είναι ένας καρχάριας, εντάξει, προφανώς δεν είναι το πιο άνετο συνέστημα. Οπότε σιγά σιγά βγαίνουμε από τη θάλασσα.
0: Κύριε Γιώβο, έχω βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με κυνηγό, έτσι τα λένε οι ψαράδες.
1: Πάμε κυνηγό.
0: Στο δρέπανο της Πάτρας, ναι. Και δεν είναι.
1: Που μπορεί να γίνουν πολύ μεγάλα για αυτά, ναι, ακριβώς.
0: Είναι ακριβώς. Πολύ μεγάλο ψάρι, δεν είναι και το καλύτερο συνέστημα, ενώ κολυμπά στο δρέπανο σε απόσταση λίγων μέτρων από την ακτή να το δεις ξαφνικά να κυνηγάει δίπλα σου ψαράκια.
1: Συμφωνώ. Γι' αυτό η λύση αυτό είναι: βγαίνουμε έξω, το ζώο θα κάνει το γύρο του, θα φύγει. Άμα δούμε ότι δεν φεύγει, εντάξει, από τη στιγμή που δεν νιώθουμε άνετα, είναι στο φυσικό του περιβάλλον, θα πάμε σε άλλη παραλία. Πάντως δεν είναι περισσότερα τα περιστατικά και νομίζω ότι δημιουργήθηκε ένας πανικός λίγο από την υπερέκθεση και από διάφορες δηλώσεις που γίνανε.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που εμείς κάθε χρόνο το βλέπουμε. Εμείς είπαμε ότι φέτος τα περιστατικά ήταν και λίγο λιγότερα από πέρσι και πρόπερσι.
0: Μάλιστα. Το είδος είναι ο γλαυκοκαρχαρίας.
1: Γλαυκοκαρχαρίας, ναι. Μάλιστα. Είναι κρισίμος κινδυνεύων με εξαφάνιση, ναι. Και ο μεσογειακός του πληθυσμός με βάση την αξιολόγηση που έγινε και στην Ελλάδα, και είναι και προστατευόμενο είδος με μια αλλαγή που έγινε το Δεκέμβρη στη Σύμβαση της Βαρκελόνης, θεωρείται αυστηρά προστατευόμενο στη χώρα.
0: Μάλιστα. Αυτά τώρα δηλαδή έρχονται από την ανοιχτή θάλασσα, βρίσκουν τις υποβρύχιες πεδιάδες και γκρεμούς στο Πατραϊκό, στον Κορινθιακό, γεννάνε και ξαναφεύγουν, κάπως έτσι γίνεται δηλαδή?
1: Δεν είναι πολύ ξεκάθαρο, γιατί το είδος δεν έχει μελετηθεί στην Ελλάδα σχεδόν καθόλου. Είναι δηλαδή μία ή δύο έρευνες που υπάρχουν και κυρίως έχουν να κάνουν με το πόσο αλληλεπιδρά με την αλία με παραγάδια στο ανοιχτό πέλαγος. Είναι πελαγικό είδος, δηλαδή η εμφάνισή του στον Κορινθιακό είναι λίγο περίεργη. Παρ' όλα αυτά, αυτό που συζητιέται μεταξύ των επιστημόνων είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα υπάρχει πληθυσμός που ζει μέσα στον Κορινθιακό, αλλά κυρίως είναι τόπος αναπαραγωγής. Αλλά αυτό δεν είναι επιβεβαιωμένο σε καμία περίπτωση, είναι κάτι το οποίο μένει να επιβεβαιωθεί τα επόμενα χρόνια.
0: Ενδείξεις έχετε και
1: ακριβώς,
0: είναι ακόμα 100% μάλιστα. Άλλα είδη, πάντως μπορεί να βρεθούν και άλλα είδη ξαφνικά εδώ στα μέρη μας, έτσι, να παγιδευτούν ή να βρουν
1: στην
0: τροφή
1: Ελλάδα
0: και να μείνουν.
1: Έχουμε πολλά είδη
0: έχουν
1: καρχαριών.
0: Ναι,
1: δεν είναι κάτι καινούριο, δηλαδή οι καρχαρίες σε ελληνικές θάλασσες. Δεν ξέρω αν είδατε και την πρόσφατη θέαση λευκού καρχαρία που έγινε στη Σικελία.
0: Ο λευκός καρχαρίας είναι ο πιο επικίνδυνος. Είναι ο πρωταγωνιστής στην ταινία του Σπίλμπερκ, ο λευκός καρχαρίας.
1: Ακριβώς. Βέβαια, να πούμε ότι δεν είναι του Σπίλμπερκ η ταινία. Άλλος την είχε σκηνοθετήσει, μου διαφεύγει τώρα το όνομα. Απλά ο σκηνοθέτης που έκανε την ταινία Τα Σαγόνια του Καρχαρία πλέον έχει δηλώσει σε πάρα πολλές συνεντεύξεις του ότι ήταν πολύ μεγάλο λάθος ο τρόπος που τον παρουσίασε, γιατί αυτό έφερε πολύ, έφερε πάρα πολλές προσπάθειες θανάτωση καρχαριών, με αποτέλεσμα πολλά είδη πλέον να κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Και φλέον ο ίδιος ο σκηνοθέτης είναι από τους βασικούς εκπροσώπους του κινήματος για την προστασία των καρχαριών.
0: Ο σκηνοθέτης είναι ο Σπίλμπερκ, μήπως εννοείται τον άνθρωπο.
1: Α, συγγνώμη, το βιβλίο, ναι, έχετε δίκιο. Το σκηνοθέτης είναι ο Σπίλμπερκ, το βιβλίο είχε γράψει.
0: Ναι,
1: έχετε δίκιο. Ναι, συγγνώμη. Πάντως είναι. Κάνει ανοιχτά καμπάνιες για την προστασία των καρχαριών.
0: Πίτερ Μπέγκλεϊ.
1: Ακριβώς, ναι, μου διαφύγει το όνομα.
0: Αυτός ο κύριος λοιπόν δημιούργησε όλη αυτή τη φοβία λοιπόν, και εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε βιβλίο, νομίζω ότι ήταν κατευθείαν η ταινία από το Σπίλμπερκ, άρα βιβλίο, θα το διαβάσουμε και το βιβλίο.
1: Ο λευκός καρχαρίας που λέτε ότι είναι ο πιο επικίνδυνος, αυτό συμβαίνει κυρίως σε άλλες περιοχές, γιατί το είπα και για το λευκό καρχαρία. Στην Ελλάδα έχουμε λευκό καρχαρία.
0: Ναι,
1: υπάρχουν περιοχές που εντοπίζεται.
0: Είχαμε επιθέσεις προς το Βόλο και προς τον Παγασιτικό. Είχαμε επιθέσεις και παλιότερα, εγώ θυμάμαι τη μάνα μου, επειδή είναι από την Κέρκυρα.
1: Πριν από το 50, με τη Βάντα. Βάλει
0: εκείνη την ιστορία με την περίφημη Βάντα, την πανέμορφη Βάντα, την καλονή εκείνη τη εποχή.
1: Βέβαια,
0: την,
1: αυτό να ξέρετε ότι πλέον υπάρχουν πολύ μεγάλες αμφιβολίες ότι ήταν επίθεση καρχάρια.
0: Ναι.
1: Ναι, υπάρχουν, επειδή υπάρχει μια παγκόσμια προσπάθεια για την τεκμηρίωση των επιθέσεων των καρχαριών. Αυτό γίνεται και σε σημερινές επιθέσεις, δηλαδή αν αύριο γίνει μια επίθεση, οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτή τη βάση δεδομένων συλλέγουν στοιχεία συστηματικά για να το επιβεβαιώσουν και να καταλάβουν ακριβώς και τον τρόπο της αλληλεπίθεσης, δηλαδή ήταν θανατηφόρα επίθεση, ήταν τραυματισμό, όλα δηλαδή είναι πολύ, με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Για τη Βάντα υπάρχει η αίσθηση ότι κατά πάσα πιθανότητα ήταν γυναικοκτονία και όχι επίθεση από καρχαρία. Απλά χρησιμοποιήθηκε ως, ως δικαιολογία η γυναικοκτονία.
0: Μάλιστα.
1: Παρ' όλα αυτά ισχύει αυτό, δηλαδή αυτό που λέτε για τη Βάντα και με άλλους ανθρώπους που μιλάω την Κέρκυρα, όλοι μου το αναφέρουν. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ γνωστό στο νησί.
0: Στο Μόρεπο, για να καταλάβουν οι φίλοι μας, στο Μόρεπο, στην παραλία στο Μόρεπο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Λίγο πιο βαθιά, λίγο πιο βαθιά.
1: Πάντως υπάρχουν, οι επιθέσεις είναι πάρα πολύ παλιά. Και για το λευκό καρχαρία συγκεκριμένα που λέγαμε πριν, στις περιοχές που υπάρχουν επιθέσεις, είναι περιοχές στις οποίες οι λευκοί καρχαρίες στρέφονται με θαλάσσιους λέοντες. Και πολλές φορές μπερδεύουν τους ανθρώπους με πιστολές, κυρίως με σέρφερ συμβαίνει αυτό. Με φώκες, για αυτό συμβαίνουν. Απλά άμα σε τραυματίσει, καταλαβαίνω ότι δεν είσαι φώκη, αλλά μετά είναι αργά.
0: Στη
1: Μεσόγειο δεν τρώνε φώκες οι καρχαρίες. Τρέφονται με τόνους, άρα είναι οι λευκοί. Άρα είναι πολύ μακριά από την ακτή. Οπότε δεν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις με τους ανθρώπους. Δεν είναι σαν το γλαύκο που θα έρθει πιο κοντά.
0: Να σου ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν και τα σκυλόψαρα, τα λεγόμενα σκυλόψαρα. Ήδη καρχαρία είναι τα σκυλόψαρα, ο γαλαίος.
1: Ναι, βεβαίως. Ο γαλαίος είναι καρχαρίας.
0: Αυτοί δεν είναι επικίνδυνοι με την έννοια ότι θα σου επιτεθούν. Ίσα είναι και πολύ νόστιμοι όταν καταλήγουν στο πιάτο μας σκορδαλιά κλπ.
1: Παρ' όλα αυτά δεν θα έπρεπε.
0: Δεν θα έπρεπε, ναι. Είναι και αυτά ήδη που κινδυνεύουν.
1: Οι Γαλλοί συγκεκριμένα, τώρα αυτό είναι, θα μπω σε αρκετές τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά έχει το νόημά τους.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν το νόημά τους.
0: Όχι, είναι ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Οι Γαλλοί,
0: ναι,
1: είναι τα είδη του γένους μουστέλους. Δηλαδή, mm-hmm, είναι μια συγκεκριμένη κατηγορία. Στην Ελλάδα έχουμε τρία είδη τέτοια.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά δεν προστατεύονται. Mm-hmm. Και μπορούν να, και καταλήγουν στο πιάτο μας. Το πρόβλημα προκύπτει επειδή πολλές φορές ως, mm-hmm, Γαλλοί πουλούνται πάρα πολλά είδη, μεταξύ των οποίων και οι γλαύκοι.
0: Ναι.
1: Οπότε ο λόγος που προτείνουμε να αποφεύγεται η κατανάλωση γαλαίου είναι, ναι, κυρίως γιατί σε πολύ μεγάλο ποσοστό μπορεί να τρώμε κάποιο προστατευόμενο είδος χωρίς να το θέλουμε και χωρίς να το ξέρουμε.
0: Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Γιατί, ναι, και οι ψαράδες εκείνη την ώρα δεν μπορούν να κατανοήσουν ακριβώς τι είναι.
1: Οι ψαράδες μια χαρά κατανοούν.
0: Κατανοούν.
1: Οι ψαράδες,
0: ναι,
1: τα ξέρουν. Απλά η αλήθεια, ναι, είναι ότι,
0: μάλιστα,
1: υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στην νομοθεσία. Δεν είναι συγχρονισμένη νομοθεσία. Οπότε, ναι, μπορείς να εκφορτώσεις τους καρχαρίες βάζοντας μόνο τρεις ταμπέλες, ενώ είναι 35 είδη. Αλλά μετά μπορείς να πουλήσεις με 15 ταμπέλες. Οπότε από κάπου ξανεμφανίζονται μετά κάποια είδη καρχαριών που δεν υπήρχαν. Οπότε γενικά ένα πρόβλημα είναι αυτό, δεν είναι συντονισμένη νομοθεσία. Και το δεύτερο είναι ότι πολλές φορές πιάνονται είδη τα οποία είναι προστατευόμενα, πολλές φορές νεκρά, θέλουν να τα πουλήσουν είτε οι αλείς είτε οι έμποροι, οπότε βάζουν την ταμπέλα γαλαίος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Είναι κάτι άλλο που δεν έχουμε πει, που έτσι μια προτροπή θέλετε,
1: ναι,
0: να...
1: Ναι, ένα τέτοιο θα πούμε. Δεν υπάρχει λόγος για πανικό. Δεν βλέπουμε κάτι καινούριο στις ελληνικές θάλασσες. Όλα αυτά που βλέπουμε είναι πράγματα που συνέβαιναν για πάρα πολλά χρόνια. Απλά τώρα διαχέεται πιο εύκολη πληροφορία.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ελλάδα έχουμε πολλά είδη καρχαριών. Τα μισά από αυτά είναι προστατευόμενα. Θεάσεις δεν είναι μόνο αυτές που παρουσιάζονται σε διάφορους χάρτες τριγύρω. Μια μέρα σε ένα λιμάνι θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί καρχαρίες που εκφορτώνονται και σαλάχια. Είναι απειλούμενα με εξαφάνιση
0: και τα
1: χρειαζόμαστε
0: είναι...
1: στις θάλασσές μας για να
0: είναι
1: υγιείς. Καρχαρι...
0: Τα σαλάχια είναι καρχαρίες δηλαδή?
1: Όχι, τα σαλάχια είναι σαλάχια, απλά είναι όλα χοντρικτής. Δηλαδή είναι ψάρια τα οποία δεν έχουν σκελετό στέινο. Είναι με χόντρο, οπότε είναι ίδια κατηγορία.
0: Μπορεί να σου επιτεθεί ένα σαλάχι?
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, έτσι, εντάξει. Γιατί όχι, έχουμε περίεργα κυκλοφορία με τα AI, φτιάχνουν ό,τι θέλουν.
1: Επίσης, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν βίντεο που κυκλοφορούν που είναι, ναι, φτιαγμένα με AI και δεν είναι αλήθεια, και αυτά εντείνουν περισσότερο τον πανικό.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει. Μας κατατοπίσατε. Σας ευχαριστώ, σας υπερευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Πάρα πολύ.
0: Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στην εφημερίδα Περοπόννησος. Θα ανέβει και το ηχητικό λίγο αργότερα στο YouTube να το ακούσει ξανά ο κόσμος.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας μέρα.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Ήταν λοιπόν ο Γιάννης Γιώβος, υπεύθυνος διατήρησης περιβαλλοντικής οργάνωσης IC και περιφερειακός αντιπρόεδρος στην ομάδα ειδικών για τους καρχαρίες στη Διεθνή Ένωση Διατήρησης της Φύσης. Πρέπει να μιλούν οι ειδικοί για όλα αυτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν, κολυμπήστε άφοβα, κολυμπήστε όσο πιο βαθιά θέλετε. Βέβαια, μην τα πειράξετε τα ζωάκια αυτά, μην κινηθείτε επιθετικά. Ή ξέρω εγώ, να κάνετε μια κίνηση να τα πιάσετε, να τα χαϊδέψετε. Η αντίδραση δεν μπορεί, μπορεί να είναι περίεργη, έτσι. Οπότε δεν κινδυνεύουμε, αλλά δεν τα πειράζουμε κιόλας. Και αν τα δούμε, ας απομακρυνθούμε λίγο, μην πάμε προς το μέρος τους. Γιατί πάντα ένα άγριο ζώο που είναι ένα ζώο στη φύση μπορεί να αντιδράσει. Εδώ ένα γατί να βρεις και να πας να το ταΐσεις, θα σου κάνει τα νύχια του, ξέρετε, θα σηκώσει το τρίχωμά του, θα είναι σε θέση επίθεσης μέχρι να καταλάβει ότι δεν είστε εχθροί. Ή ένα σκυλί στο δρόμο, ένα δέσποτο. Μπορεί να κάτσει να το χαϊδέψει, μπορεί και να σας δαγκώσει κιόλας. Έτσι, μιλάμε για άγρια ζώα. Ακόμα και για τους καρχαρίες ισχύει αυτό που είπαμε. Πολύ ενδιαφέρον συζήτηση με τον Γιάννη Γιώβο. Εμείς μεγαλώσαμε με τα σαγόνια του Καρχαρία. Νομίζω είναι 4 οι ταινίες, αν δεν κάνω λάθος. Στις 2 πρώτες παίζει ο καταπληκτικός στο ρόλο του σερίφη Μπρόντι, Μάρτιν Μπρόντι, ο Ρόι Σνάιντερ. Καταπληκτικός ηθοποιός, έπαιζε και ο Ρίτσαρντ Ντρέιφους. που έκανε τον ειδικό καρχαριολόγο, και ο Ρόμπερτ Σο, μεγάλος ηθοποιός Βρετανός που έκανε τον γεροψαρά, ξεροκέφαλο γεροψαρά, που στο τέλος του βύθισε το σκάφος ο Καρχαρίας, τον έφαγε και τον ίδιο, τον έκανε μια χαψιά. Έχει μείνει ατάκα από την ταινία του 1975, «We're gonna need a bigger boat», είπε ο Ρόι Σνάιντερ μόλις αντίκρισε τον Καρχαρία και κατάλαβε ότι μιλάμε για ένα Καρχαρία πάνω από εκεί κοντά στα 10-12 μέτρα. Ήταν σοκαριστικό. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα σαγόνια του Καρχαρία και το θέμα με τους Καρχαρίες που έχουμε αναδείξει και σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος, και πάμε να κλείσουμε το τελευταίο. Έχουμε 7-8 λεπτά περίπου στη διάθεσή μας. Έχουμε αναδείξει και ένα άλλο θέμα. Έχουμε μιλήσει με ανθρώπους από την εστίαση. Βλέπουμε ότι οι προτιμήσεις του κόσμου όταν βγαίνει έξω, λέγαμε παλιά πάμε να πιούμε ένα ποτό, τώρα μπορεί να πίνουμε και κοκακόλα αντί για ουίσκι, ξέρω εγώ, ή για κάτι. Και δεν αναφέρω μόνο στη νέα γενιά που θέλει να είναι πιο fit, που δεν πίνει τόσο πολύ. Αναφέρομαι σε όλο τον κόσμο. Σου λέει, τι, άμα μας γράψει μετά η αστυνομία, η τροχιά, άμα πιούμε και 3 και 4 και 5 ουίσκι να πέσουμε στο αλκοτέστ. Αυτό έχει ως αντίκτυπο και στην πτώση του τζίρου, αλλά και σε διάφορες άλλες αλχημίες που κάνουν οι εταιρείες με το αλκοόλ. Γιώργος Κοντοπούλης είναι μαζί μας, πολύπειρος στο χώρο της εστίασης, ένας από τους ανθρώπους που μίλησαν και στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Θα τον ακούσουμε και τώρα ραδιοφωνικά. Καλή σας μέρα, κύριε Κοντοπούλη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σε όλους σας.
0: Λοιπόν, γιατί δεν πίνει ο κόσμος? Είναι η αστυνομία, είναι η τροχιά, είναι η ακρίβεια, τι είναι?
1: Είναι το αλκοτέστ.
0: Δεν σας ακούμε, σας χάσαμε.
1: Έχω πάρθει πάρα πολλά διπλώματα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, πολλές άδειες κυκλοφορίας στις πινακίδες, με αποτέλεσμα κόσμος να μην μπορεί να κινηθεί. Το αυτοκίνητο είναι ένα απόλυτα χρήσιμο μέσο σχεδόν για όλο τον κόσμο. Οπότε προκειμένου να στερηθεί...
0: Ελάτε λίγο πιο κοντά στο ακουστικό για να σας ακούμε, γιατί σας χάνουμε ώρες.
1: Ναι, προκειμένου να μπορούν να πάνε για δουλειά τους και να έχουν το μέσο τους, φοβούμενοι, δεν πίνουν αλκοόλ κάποιοι. Διότι έχουν πάρθει πάρα πολλά διπλώματα και πινακίδες και άδειες κυκλοφορίας. Οπότε αυτό το πράγμα, το παράδειγμα, έχει γίνει προς αποφυγή. Και υπάρχει κόσμος, υπάρχει παρέες που πραγματικά ένας από την παρέα δεν πήγει.
0: Ναι.
1: Αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σωστό, ότι η καινούργια γενιά σαφώς πίνει πολύ λιγότερο. Η καινούργια γενιά για πολλούς λόγους πίνει ένα ποτό, ένα κοκτέιλ βασικά. Και αυτό είναι το ποτό της. Οι πολύ πολύ πιτσιρικάδες, οι ανήλικοι πίνουν, γιατί το θεωρούν παράνομο και
0: μαγιά.
1: Είναι πιο γλυκό.
0: Ναι.
1: Και αυτό που βλέπω και προβλέπω σαν εμπειρία σας λέω, ότι πλέον θα αρχίσουν να δουλεύουν τα μαγαζιά της γειτονιάς. Δηλαδή ο καθένας μας σε όποια γειτονιά είναι και σε όποια περιοχή είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αρκετές μέρες και αρκετές φορές, όταν θα θέλει να πιει ένα ποτό, θα πηγαίνει στη γειτονιά του με τα πόδια και θα το πίνει στη γειτονιά του.
0: Μένω εγώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην Αγιά. Στην Αγιά, εκεί κοντά.
1: Ακριβώς. Θα επιλέξετε κάποια μαγαζιά που σας πηγαίνουν στην Αγιά και θα παίρνετε.
0: Να πάω με τα πόδια, λέτε.
1: Θα πηγαίνετε με τα πόδια. Θα γίνει, ναι. Πράγμα το οποίο συμβαίνει σε πολλές χώρες στον κόσμο εδώ και πολλά χρόνια.
0: Το μπαράκι της γειτονιάς που λέμε.
1: Μπράβο, το γειτονικό μαγαζί της γειτονιάς, το μαγαζί, το δικό μας το μαγαζί, και θα φυλάτε την έξοδό σας, για τη μακρινή έξοδό σας, για εξαίρεση και όχι για κανόνα.
0: Άρα λοιπόν είναι ο νέος κώδικας.
1: Ναι, θα οδηγήσει εκεί να είμαστε κοντά, πέρα από τις μετακινήσεις, αυτοκίνητο, πάρκινγκ, βενζίνες και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Βέβαια, από ό,τι μαθαίνω. Και οι εταιρείες βρίσκουν τρόπους έτσι να φτιάξουν ποτά με λιγότερο αλκοόλ, χωρίς αλκοόλ.
1: Με μηδέν αλκοόλ. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από αυτά που ξέρω εγώ και από αυτά που έχω και αυτή την περίπτωση στο μαγαζί μου, υπάρχει τζιν, υπάρχει βότκα, υπάρχει μαρτίνι, υπάρχει ρούμι,
0: ναι.
1: Υπάρχει κρασί χωρίς αλκοόλ. Και μπύρα βεβαίως. Ξεκίνησε από την μπύρα και έχει επεκταθεί και νομίζω θα επεκταθεί σε όλα τα ποτά. Βεβαίως αυτό είναι ένα ακριβότερο προϊόν. Ας φαίνεται ότι είναι χωρίς αλκοόλ και είναι χωρίς αλκοόλ, και ας μην έχει το φόρο ενοπνεύματος που είναι πάρα πολύ ακριβό στην Ελλάδα. Είναι ακριβότερο διότι γίνεται η ζύμωση με αλκοόλ και με ειδικό τρόπο αφαιρείται πλέον το αλκοόλ από μέσα. Άρα λοιπόν είναι σαν να είναι ένα κανονικό ποτό, το οποίο έχει φτιαχτεί κανονικά με τους τρόπους που είναι φτιαγμένα και τα υπόλοιπα. Ναι. Και μετά πηγαίνει και βγάζει το αλκοόλ από μέσα, που σημαίνει ότι το κόστος είναι όσο κάνουν τα υπόλοιπα που έχουν αλκοόλ, πλάς κόστος αφαίρεσης του αλκοόλ από μέσα. Ναι, μπορώ να σας πω ότι μερικά από αυτά, επειδή τα έχω δοκιμάσει, το πίνεις και δεν καταλαβαίνεις ότι δεν έχει αλκοόλ.
0: Φοβερό. Ζυμώνεται με αλκοόλ και στην πορεία το βγάζουν το αλκοόλ και δεν το καταλαβαίνεις κιόλας ότι...
1: Όπως κάνανε με την μπύρα. Αυτό ξεκίνησε με την μπύρα που έγινε, που στην αρχή δεν ήταν 0%, ήταν 0,3, 0,5, 0,2. Τώρα έγινε 0 στην μπύρα και έγινε και 0 σε όλα στα ποτά, και όσο πηγαίνει αυτό θα αυξάνεται. Αυτό είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Είναι μεγάλη η άνοδος στα ποτά. Και βεβαίως κατασκευάζουμε κάποια μαγαζιά κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ. Με αυτά τα ποτά.
0: Δηλαδή με αυτά δεν μας γράφουν, άμα πιούμε 2, 3, 4.
1: Δεν μπορεί, όλο το μπουκάλι να πιεις. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα, όσο και να πιεις.
0: Ωραίο κόλπο. Μου έλεγε ένας φίλος χθες, ούτε στους γάμους, μου λέει, δεν πίνουν πλέον.
1: Ναι, στους γάμους, επειδή συνήθως οι γάμοι είναι μακριά από το κέντρο των πόλεων, και πρέπει να διανυθούν και να γίνουν χιλιόμετρα. Ναι. Κοιτάξτε, έχουν βρεθεί και άλλοι τρόποι. Ο άλλος τρόπος είναι ότι κάνουν μεσημεριανές, δηλαδή κάνουν κάποιες ημέρες.
0: Για αλήθεια είναι ότι πίνει το μεσημέρι ο κόσμος.
1: Το Σάββατο και την Κυριακή κάνουν μεσημεριανές. Αλλά η ελέγχη δεν είναι χαζή. Έχουν μεταφερθεί και γίνονται και μεσημέρι.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Ναι, στην αρχή δεν κάνανε μεσημέρι ελέγχους, γιατί δεν συνηθίζει το Έλληνα να πίνει μεσημέρι. Τώρα που ξεκίνησαν να γίνονται μεσημεριανές.
0: Μα μην το λέτε. Μην το λέτε, κύριε Κοτοπούλια. Νομίζω ότι το μεσημέρι θα πιει ο Έλληνας. Άμα θέλει, άμα είναι με παρέα, με φίλους, σε ένα μπαράκι ή σε ένα εστιατόριο.
1: Ίσως είναι πιο ελαφρύ το μεσημέρι, αλλά τέτοιες περιπτώσεις κάνουν ελέγχους τώρα πλέον και το μεσημέρι. Ειδικά το Σάββατο και την Κυριακή κάνουν ελέγχο και τότε. Οπότε και στο γάμο δεν θα το διακινδυνεύσει. Θα πρέπει κάποιος να αποφασίσει να μην πίνει, ή να πω και κάτι άλλο. Αν είναι μέσα στην πόλη και είναι κοντά εκείνη η διαδικασία, δεν τρέχει τίποτα να πάρει για ταξί.
0: Ναι.
1: Στην Πάτρα βεβαίως είμαστε και ευνοούμενοι, διότι η Πάτρα δεν είναι κανένα τεράστια πόλη. Σχεδόν σε πάρα πολλές αποστάσεις που να πάρει τα πόδια.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Μάλιστα. Και να κλείσουμε αυτό με το ποσοστό μείωσης του αλκοόλ, πόσο είναι στην
1: τουλάχιστον
0: αυτό
1: που... το 2025 κατά τις εταιρείες σκληρού αλκοόλ είναι 30% κάτω.
0: Μεγάλο το ποσοστό.
1: Βέβαια θα βάλουμε ένα παράγοντα για να λέμε την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Όσο αφορά τις εργοστασιακές πωλήσεις και τις πωλήσεις των καταστημάτων εστίας στα δικά μας μαγαζιά, είναι 30% κάτω, συγκρινόμενοι με τις παραγωγές και τις καταναλώσεις του κορονοϊού. Οι καταναλώσεις στον κορονοϊό ήταν τρομακτικές. Ο κόσμος είπε πάρα πολύ αλκοόλ στον κορονοϊό, διότι έμεινε κλεισμένο στο σπίτι του. Δεν δούλευε, δεν έκανε, καθότανε και δεν είχε τι να κάνει και έπινε κιόλας. Τα εργοστάσια λοιπόν αύξησαν τις παραγωγές τους, διότι είδαν τις καταναλώσεις να εκτοξεύονται. Με αποτέλεσμα, όταν ξαναπανήθαμε στην κανονικότητα της ζωής μας, οι καταναλώσεις αυτές να πέσουν στα κανονικά επίπεδα και λίγο και παρακάτω λόγω κρίσης. Οπότε είναι 30% κάτω.
0: Κύριε Κοντοπούλη, μας κατατοπίσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλή σας μέρα και καλή δύναμη.
1: Καλημέρα.
0: Η ώρα είναι 9 παρά κάτι, κάπου εδώ θα κλείσουμε. Να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, το πρατήριο υγρών καυσίμων Διανόλη, το Δημήτρη Αναστασιάδη και τα βιομηχανικά είδη Γουρδούπη, στον Τάκη Γουρδούπη, για την στήριξή τους. Έρχεται ο Παναγιώτης Ριγόπουλος, εκπομπή Ζωντανή Ενημέρωση. Από τον Κώστα Λαμπρόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανταποδίδει νέα αμερικανικά χτυπήματα που ήρθαν ως αντίπεινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι στο στενό του Ορμούζ και ανακοίνωσε πως επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Συναγερμός και στο Κουβέιτ, με τις ένοπλες δυνάμεις να αναφέρουν πως αντιμετωπίζουν εχθρικούς εναέριους στόχους. Οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στην Ιορδανία στοχοποιήθηκαν και καταστράφηκαν 4 σημαντικοί στόχοι σε αμερικανική βάση, κάνοντας λόγο κυρίως για ομάδες μαχητικών αεροσκαφών F-35, ενώ στο Μπαχρέιν επιτέθηκαν με ντρόνους εναντίον του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας πάντως αντέτειναν πως κατέριψαν 5 Ιρανικούς πυράβλους και δεν αναφέρθηκαν ζημιές. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ δυνατά πλήγματα κατά του Ιράν ως απάντηση στην κατάρριψη του αμερικανικού Απάτσι. Η Τεχεράνη προειδοποίησε πως δεν θα αφήσει καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη, ενώ υποστήριξε ότι οι χώρες του κόλπου έχουν τη νομική και ηθική ευθύνη να βάλουν τέλος στις αμερικανικές επιθέσεις που διεξάγονται από το έδαφος τους εναντίον του Ιράν. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Τύρου στο νότιο Λίβανο, ανακοίνωσαν τη νύχτα οι λιβανικές αρχές. Σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, και έχουν εντοπιστεί ποσότητες ναρκωτικών και σφαίρες. Υπό συνθήκες πόλωσης που δεν ευνοούν ευρύτερες συνενέσεις, ανοίγει σήμερα η αυλαία της συνταγματικής αναθεώρησης από την παρούσα Βουλή, με την ολομέλεια του σώματος να καλείται να εγκρίνει τη δίμηνη προθεσμία που έχει προταθεί για την υποβολή της έκθεσης από την υποσύσταση Επιτροπή Αναθεώρησης. Στη συζήτηση που αναμένεται να διεξαχθεί σε υψηλούς τόνους, η συμπολίτευση αναμένεται να επιμείνει στην ανάγκη τολμηρών αλλά αναγκαίων αλλαγών στο Σύνταγμα, καλώντας τα υπόλοιπα κόμματα να στηρίξουν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι όμως που φαίνεται απίθανο, καθώς ίσως η αντιπολίτευση έχει ήδη εγκαλέσει την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί τον καταστατικό χάρτη της χώρας για να εξυπηρετήσει μικροκομματικούς σχεδιασμούς και προεκλογικές σκοπιμότητες. Αυτό αναμένεται να επισημάνουν στις τοποθετήσεις τους τόσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όσο και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος, με σημαντικότερες αλλαγές στη δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από μη κρατικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που δρούσε σε πολυοδομίες στην Αττική και αναλάμβανε εξυπηρετήσεις σε επιπληρωμή. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να προέβαιναν σε χρηματισμούς, ενώ κάποιοι εξ αυτών κατηγορούνται ότι νομιμοποιούσαν τα παράνομα χρήματα ακόμη και με την αγορά έργων τέχνης. Οι αρχές κατέσχεσαν ποσά που φαίνεται να υπερβαίνουν τις 330.000 ευρώ. Άλλους 41 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο περισυνέλεξε νωρίς το πρωί το λιμενικό νοτιοανατολικά της Κρήτης, μεταφέροντας τους καλούς λιμένες. Στο νησί επικρατεί αναβρασμός, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, με τον Δήμο Χερσονήσου να αντιδρά στη δημιουργία κλειστής δομής μεταναστών στον Καρτερό. Κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί στο κέντρο του Ηρακλείου. Χθες ψηφίστηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία στη Βουλή το νομοσχέδιο Πλεύρη για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης προκάλεσε το ερώτημα του Μάκη Βορύδη: θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε, όταν κάλεσε τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας να πάρουν θέση για τους χειρισμούς του λιμενικού. Στο επίκεντρο του νέου συμφώνου που τίθεται σε εφαρμογή από την Παρασκευή είναι η λεγόμενη κόμβη επιστροφή σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται μετανάστες που δεν έλαβαν άσυλο. Επιστροφές, επιτάχυνση διαδικασιών ασύλου και προστασία συνόρων είναι αλληλένδετοι πυλώνες, δηλώνει σήμερα ο Θάνος Πλεύρης στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σε εξέλιξη, οι αστυνομικές έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου μέσα στο σπίτι του στον Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο σύντροφος της 54χρονης μητέρας, ο οποίος βρισκόταν στο σπίτι, αλλά αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα και ισχυρίζεται ότι τους βρήκε νεκρούς. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν εντός και εκτός του σπιτιού, καθώς και τα αποτελέσματα για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, ενώ ένα στοιχείο που εξετάζεται είναι μια μπλούζα που φέρει ρίχνει αίματος. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι του 46 έφτασαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που έπληξε τη Δευτέρα τις Νότιες Φιλιππίνες. Σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν αγνοούμενους σε συντρίμμια κτηρίων. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα μετατρέπονται πλέον σε κανόνα, προειδοποιεί ο Κοπέρνικος, τονίζοντας σε έκθεση του που δίνει σήμερα στη δημοσιότητα πως ο Μάιος ήταν ο δεύτερος πιο θερμός στα χρονικά στην Ευρώπη μετά από εκείνον του 2024. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα ως 6 μποφόρ στα ανατολικά. Θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Ξεκινήστε την ημέρα σας με την ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 9 με 10 το πρωί και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά, εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στο 103,9, μας ακούτε φυσικά και μέσα από το διαδίκτυο. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Τι να πούμε, οι πολιτικές εξελίξεις είναι πυκνές, ο πολιτικός χρόνος φαίνεται ότι είναι πολύ μεστός, γίνονται πολλές ανακατατάξεις, πολλές ζυμώσεις. Κόμματα του παρελθόντος που μάλιστα κυβέρνησαν φαίνεται ότι αποτελούν παρελθόν, άλλα κόμματα έρχονται και αυτά να κάνουν την παρουσία τους. Γενικά θα έχουμε ανακατατάξεις, θα έχουμε αναδιαρθρώσεις, θα έχουμε, εν πάση περιπτώσει, πολλές εξελίξεις. Όμως θα αναφερθούμε σε αυτά σε λίγο, γιατί τώρα θα φύγουμε από την Πάτρα και θα πάμε στον Αλυσό. Θα πάμε στην Καμενίτσα, στην Αγία Παρασκευή Καμενίτσα του Αλυσού, που εκεί έχουμε πρόβλημα μεγάλο με το νερό. Με ένα χωριό, με μια κοινότητα η οποία δεν έχει νερό και δεν είναι μια περίπτωση που συμβαίνει ξαφνικά. Είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται συχνά πυκνά. Αφήνει τους κατοίκους, όπως καταλαβαίνετε, μεταφορικά θα το πω, στα κρύα του λουτρού. Αν και εδώ δεν υπάρχουν καθόλου λουτρά, με την έννοια ότι δεν υπάρχει νερό. Το θέμα όμως έχει προκύψει τώρα από έναν σπασμένο αγωγό, ο οποίος έχει πλημμυρίσει εκεί οικόπεδα και χωράφια. Πάμε να μιλήσουμε με έναν κάτοικο της περιοχής. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Δεν ρωτάω πώς είστε, γιατί δεν είστε καλά, γιατί φαντάζομαι ότι με αυτή την κατάσταση που βιώνετε είσαστε αγανακτισμένος.
1: Η ένταση και όλα αυτά μου έχει δημιουργήσει κάποιο θέμα στο λαιμό.
0: Και κάποιο θέμα στο λαιμό. Πείτε μας λοιπόν ακριβώς τι συμβαίνει, σε ποια περιοχή βρισκόμαστε ακριβώς.
1: Κοιτάξτε, το οικόπεδό μου είναι στην Αγία Παρασκευή, Καμενίτσας, Άνω Αλυσού. Το δυστύχημα είναι ότι είμαστε κάτω από τέσσερις δεξαμενές. Γύρω-γύρω, σε αυτή την περιοχή, υπάρχουν τέσσερις δεξαμενές. Πέρυσι με τη φωτιά δημιουργήθηκαν διάφορα θέματα, τεράστιες οι ελλείψεις του νερού για πολύ μεγάλα διαστήματα, για μέρες, μέχρι που ο Δήμος αναγκαζόταν και έφερνε νερό εμφιαλωμένο για πόσιμους, στους μόνιμους κάτοικους. Συνέχεια λοιπόν το δίκτυο είναι σε άθλια κατάσταση, είναι παμπάλαιο. Οι απαιτήσεις του νερού δηλαδή για το δίκτυο είναι, το δίκτυο είναι πανάρχιο. Δεν ανταποκρίνεται, εν πάση περιπτώσει, το δίκτυο. Με αποτέλεσμα πολύ συχνά να σπάνε οι αγωγοί, να δημιουργούνται διαρροές. Το τελευταίο περιστατικό που έγινε χτες, ήρθε κάποιο μηχάνημα του Δήμου, ναυλωμένο, δεν ξέρω αν ήταν ιδιοκτησία του Δήμου, να

0: αυξήσει ένα χωματόδρομο που υπάρχει εκεί στην περιοχή, που από διαρροές αλλά και από τις βροχές του χειμώνα ο δρόμος αυτός είχε καταστραφεί σχεδόν. Και η πρόσβαση σε σπίτια που υπήρχαν εκεί ήταν πολύ δύσκολη για τους κατοίκους. Με αποτέλεσμα να σπάσει μια παροχή και το νερό να αρχίσει να τρέχει. Αυτό ήταν μετά τις 3 το μεσημέρι. Το νερό λοιπόν άρχισε να τρέχει στην περιοχή, να πλημμυρίζει ο δρόμος, να φεύγει σε παρακείμενα χωράφια και στο δικό μου το χωράφι μέσα, το οποίο πρόσφατα το έχω ξαναδεδροφυτεύσει λόγω που καήκαν πέρυσι με τη φωτιά. Να ανοίγει τεράστια αυλάκια. Ενημερώνω την πρόεδρο, την οποία πραγματικά πρέπει να πω τα εύσημα. Η γυναίκα έχει γίνει λάστιχο, αλλά και σάκος του μπόξ στην κυριολεξία και δεν έχει υποστήριξη από το Δήμο.
1: Πείτε μας το όνομά της, ποια είναι η πρόεδρος εκεί.
0: Η κυρία Ελένη Μπεζεριάν.
1: Μάλιστα.
0: Πραγματικά αξίζει τα εύσημα, γιατί τρέχει παντού και σε ώρες περίεργες και η ίδια επεμβαίνει σε κάποιες βλάβες που μπορεί να τις αυθώσει, να τις διορθώσει. Ενημερώνω λοιπόν την πρόεδρο και μου λέει: δεν μπορώ να κάνω τίποτα τώρα. Δεν υπάρχει υπηρεσία. Αύριο το πρωί.
1: Εν τω μεταξύ, εσείς θα έχετε καταστραφεί από το νερό.
0: Από το νερό καταστραφόμαστε. Ναι. Τρέχει μέσα στο περιβόλι.
1: Ναι.
0: Έτσι, και στο γειτονικό, έτσι, μην μόνο για το δικό μου.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό. Μετά από κάμποση ώρα είδα σε ανάρτηση, προφανώς μίλησε η γυναίκα με κάποιους αντιδημάρχους, λοιπόν, ότι σήμερα το πρωί θα πηγαίναν να αποκαταστήσουν τη βλάβη. Βέβαια, έκοψε το νερό, που σημαίνει ότι ο αλυσός έμεινε χωρίς νερό.
1: Για άλλη μία φορά.
0: Για άλλη μία φορά.
1: Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν ήρθαν τα συνεργεία.
0: Ακόμα δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμα δεν ξέρω αν έχουν πάει.
1: Πείτε μου τώρα αυτή την κατάσταση που βιώνετε εκεί. Αυτό είναι που ζείτε, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Έχουμε έναν επαρκές ακατάλληλο δίκτυο, απαρχαιωμένο, το οποίο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην πίεση του νερού, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της υδροδότησης. Πείτε μου ακριβώς τώρα, τι περνάτε εκεί.
0: Τι περνάμε. Πρέπει να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση, πότε έχει νερό, πότε δεν έχει νερό, για να γεμίσουμε κάποιες δεξαμενές, να έχουμε νερό στα σπίτια μας, έτσι, τουλάχιστον έστω έτσι, στην τουαλέτα. Λοιπόν, καλά το να ποτίσουμε πάλι επίσης είναι πολύ περίεργο, πρέπει να βρούμε ποιες μέρες υπάρχει νερό. Έτσι. Και αν έχει και πίεση βέβαια, αυτό. Η πίεση βέβαια, επειδή σας λέω οι τέσσερις δεξαμενές συγκεντρώνονται σε κάποια δίχτυα, σπάει γιατί το δίχτυο είναι παλιό, υπάρχουν διαρροές του δικτύου, τις οποίες δεν έρχεται ο Δήμος να αποκαταστήσει. Συγκεκριμένα έξω από, έξω από το δικό μου το χτήμα και σπίτι που έχω εκεί πέρα, υπάρχει μια διαρροή την οποία έχω ενημερώσει το Δήμο από πέρυσι το Σεπτέμβρη. Τρέχει, ήρθανε, κάπου το Δεκέμβρη, ανοίξανε τη γούβα να εμφανιστεί το σημείο που έχει το πρόβλημα και την αφήσανε έτσι. Έφαγε τα νερά όλου του χειμώνα και η γούβα ξανασκεπάστηκε.
1: Μιλάμε για όλους αυτούς τους μήνες.
0: Και τρέχει. Για όλους αυτούς τους μήνες.
1: Μία διαρροή ύδατος όλους αυτούς τους μήνες που συνεχίζεται.
0: Ακριβώς. Συνεχόμενα και συνεχίζεται.
1: Συνεχίζεται και τώρα που μιλάμε.
0: Ναι, βεβαίως. Και τώρα.
1: Εσείς είχατε κάνει το αίτημα πέρυσι τον Αύγουστο.
0: Πέρυσι το Σεπτέμβρη.
1: Πέρυσι το Σεπτέμβρη.
0: Ναι, ναι.
1: Και όλους αυτούς τους μήνες χάνετε το νερό.
0: Χάνεται το νερό, τρέχει στο δρόμο, έχει πρασινίσει ο δρόμος και εκεί έχει κάνει λούμπα, έχει πιάσει βατράχια.
1: Μιλάμε για το Δήμο Δυτικής Αχαΐας, έτσι.
0: Για το Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Κάποια στιγμή σε ενόχληση γειτόνων μου στο κύριο Αλεξόπουλο, το Δήμαρχο, είπε ότι ξέρετε αυτά είναι από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Όμως και παλιότερα είχαμε κάνει τις καταγγελίες στο Δήμο για τα προβλήματα. Υπάρχει ένας αντιδήμαρχος, ο κύριος Ταπεινός, ο οποίος ήταν και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Άρα φαίνεται ότι τα προβλήματα της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, η νέα Δημοτική Αρχή, δεν τα τρέχει να τα συνεχίσει να τα κλείσει. Παρόλο που υπάρχουν άνθρωποι που υπήρχαν πριν εκεί.
1: Καλά, σε κάθε περίπτωση δεν είναι η δικαιολογία ότι τα έκαναν ή ήταν από τους προηγούμενους. Γιατί
0: σωστή.
1: Κάθε νέα δημοτική αρχή ψηφίζεται ακριβώς για να μην επαναλαμβάνει ή να διορθώνει τα λάθη.
0: Διορθώνει τα προηγούμενα. Ακριβώς.
1: Τώρα, η κατάσταση εκεί πώς έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Αυτή τη στιγμή συνεχίζουν να έχουμε προβλήματα, αμφιβολίες. Δεν έχουμε θέμα καθαριότητας.
1: Νερό έχουμε υπάρχει αυτή τη στιγμή στην περιοχή.
0: Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί. Εχθές το απόγευμα και όλη τη νύχτα δεν υπάρχει νερό. Αν έχει πάει το συνεργείο σήμερα να το φτιάξει, ακόμα δεν το γνωρίζω.
1: Μάλιστα. Θα απευθυνθούμε στους υπευθύνους εκεί στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας και στον αρμόδιο αντιδήμαρχο να μας δώσει απάντηση, να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει.
0: Έχουμε κάνει και παρέμβαση και στο συνήγορο του πολίτη παλιότερα, ότι υπήρχαν διακοπές, δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Είναι υπόχρεοι μετά τις διακοπές να γίνονται μετρήσεις για την καταλληλότητα του νερού, όχι στο Δήμο, μέσα στην Αχαγιά. Εκεί στην Καμενίτσα που είναι οι δεξαμενές.
1: Πάντως είναι οξύμορο αυτό να έχετε τόσες δεξαμενές γύρω σας και να μην έχετε νερό.
0: Τέσσερις δεξαμενές υπάρχουν γύρω μας.
1: Μάλιστα. Δηλαδή δεν φτάνει που καήκατε.
0: Ναι.
1: Τώρα έχετε πλημμυρίσει.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή είμαστε τον άκρο. Ή θα καιγόμαστε ή θα.
0: Ή θα
1: βυθιζόμαστε.
0: Δεν θα έχουμε νερό να πιούμε. Ακριβώς.
1: Και δεν θα έχετε και νερό να πιείτε. Δηλαδή είσαστε δίπλα στο κέντρο τεσσάρων δεξαμενών και δεν έχετε νερό να πληθείτε να πιείτε.
0: Ακριβώς. Μέχρι πριν λίγο καιρό η μία από τις τέσσερις δεξαμενές χαλούσε το, ας το πούμε, το φλωτέρ που όταν γέμιζε η δεξαμενή έπρεπε να κλείνει, να σταματάει την παροχή και πλημμύριζε πάλι ο δρόμος. Φανταστείτε ότι το νερό έφευγε. Ακόμα και από τη δεξαμενή. Δεν καθαρίζονται οι δρόμοι. Δεν καθαρίζονται τα οικόπεδα, τα ας πούμε εγκατελειμμένα. Παρόλο που είναι υποχρέωση του Δήμου. Έχουμε καλέσει την πυροσβεστική. Η πυροσβεστική έχει πει ότι είναι υποχρέωση του Δήμου να γίνεται αυτό και να χρεώνει και να ρίχνει και τα αντίστοιχα πρόστιμα. Δεν γίνεται αυτό. Πέρυσι από αυτά τα καθάριστα κατακαήκαμε.
1: Μάλιστα. Τι να πει κανένας. Τι να πει. Λοιπόν, θα ψάξουμε. Είναι ο κύριος Ταπεινός αρμοδιοσιωτή δήμαρχος.
0: Νομίζω. Ναι.
1: Ωραία. Θα επικοινωνήσω μαζί του, θα προσπαθήσω τώρα να επικοινωνήσω μαζί του, να δούμε ακριβώς πού βρισκόμαστε.
0: Ο κύριος Ταπεινός είναι για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Είναι ο κύριος Μωραΐτης.
1: Ο κύριος Μωραΐτης, ναι, σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, θα επικοινωνήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη. Παρακαλώ να μας ενημερώσετε κιόλας. Να δούμε καταρχάς, θέλω να μας ενημερώσετε αν έρθουν τα συνεργεία, όπως σας είχαν πει σήμερα.
0: Ωραία.
1: Και τι γίνεται με την αποκατάσταση της ιδροδότησης.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι, να παρακολουθούμε την εξέλιξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας χαιρετώ από την Πάτρα.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο εκεί στην Δυτική Αχαΐα. Πάντα Πελοπόννησος FM 103,9, 25 λεπτά μετά από τις 9.

Καλό πάνω στο ZFM από τις 103,9, ζωντανή ενημέρωση, στο μικρόφωνο ακούτε Παναγιώτη Ρικόπουλο. Θέλω πάντα να σας υπενθυμίζω τα δικά σας μηνύματα, τα περιμένουμε, γιατί έτσι αναδεικνύουμε τα θέματα και έτσι προσπαθούμε όχι απλώς να τα αναδείξουμε, να τα παρουσιάσουμε, να καλύψουμε ραδιοφωνικό χρόνο. Ο σκοπός μας είναι να έχουμε απαντήσεις. Να, όπως τώρα ο Κύριος μας έχει τηλεφωνήσει από χτες, θα ψάξουμε τώρα τους αντιδημάρχους εκεί. Πήραμε τηλέφωνο, δεν απαντούν, θα ξαναπάρουμε. Αν θέλουν να βγουν και στον αέρα, να δώσουν λύσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι το ζητούμενο να έχουμε να λέμε. Πρέπει να υπάρχουν απαντήσεις. Να μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Αυτή είναι η αποστολή μας. Και αυτός είναι ο ρόλος μας. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν τα δικά σας μηνύματα στο 2610-312-530. Επαναλαμβάνω, 2610-312-530. Εκεί περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Η Μαρία Ανδριανού είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Περιμένει την δική σας καταγραφή. Εκπνέει η προθεσμία, φίλες και φίλοι, 15 του μήνα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ακόμα και των τάφων στα δημοτικά κημητήρια της Πάτρας. Μάλιστα, επαπειλούνται οι ιδιοκτήτες, οι ασυνεπείς ιδιοκτήτες, με αυστηρά πρόστιμα. Μιλάμε για την προθεσμία για τον καθαρισμό ιδιωτικών οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης, με την πολιτική προστασία του Δήμου Πατρέων να προχωρά σε νέα επίσημη έκκληση προς τους δημότες, καθώς τα χρονικά περιθώρια στενεύουν ασφυκτικά. Και μάλιστα είχαμε χθες και ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων σχετικά με τα ακαθάριστα οικόπεδα. Σε λίγο θα σας πω λεπτομέρειες, γιατί μπορεί να σας αφορά. Βέβαια, υπάρχει ένα ζητούμενο. Ο Δήμος τι κάνει με τα δικά του ακαθάριστα οικόπεδα? Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα οικόπεδα, αν όχι όλα, του Δήμου Πατρέων είναι ακαθάριστα. Δηλαδή, ο Δήμος θέτει πρόστιμα στους πολίτες για τον καθαρισμό των οικόπεδων, αλλά ο ίδιος ο Δήμος δεν καθαρίζει τα δικά του οικόπεδα. Αυτό δεν είναι κάπως οξύμορο?

0: Πάντως, σε γενικότερο επίπεδο, σε πανελλαδικό επίπεδο, είναι απογοητευτική ως τώρα η εικόνα των δηλώσεων. Δηλαδή, μιλάμε για περίπου πόσες, 5 μέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας, υποβολής καθαρισμού των οικοπαίδων, και ο αριθμός των πολιτών που έχουν δηλώσει τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου φτάνει το πολύ τις 350.000. Το μέγεθος αυτό κρίνεται, όπως καταλαβαίνετε, μη ικανοποιητικό από την ηγεσία του Υπουργείου, δεδομένου ότι ο ακριβής συνολικός αριθμός των υπόχρεων παραμένει αδιευκρινίσως, αλλά σαφώς πολύ μεγαλύτερος από τις 350.000 ιδιοκτήτες που έχουν ήδη δηλώσει. Για σύγκριση, μπορώ να σας φέρω το έτος 2024, που αποτέλεσε την πρώτη περίοδο καθολικής εφαρμογής του μέτρου, όπου οι δηλώσεις καθαρισμού είχαν αγγίξει τις 450.000. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά θα σας περάσω στην γνώση σας το νέο πλαίσιο που αφορά τον καθαρισμό και αφορά την Πάτρα. Είναι η ανακοίνωση της πολιτικής προστασίας του Δήμου Πατρέων με μια επίγουσα εγκύκλιο που υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαιδικών και ακάλυπτων χώρων ότι η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των καθαρισμών και την ψηφιακή δήλωσή τους είναι η 15η Ιουνίου. Σε λίγο θα σας πω, γυρίζοντας δηλαδή από τα διαφημιστικά μηνύματα, ποια είναι τα πρόστιμα που προβλέπονται στην περίπτωση μη υποβολής δηλώσεων στο Μητρό και φυσικά μη καθαρισμού και μη υποβολής δήλωσης. Είναι άλλο το ένα, δηλαδή μπορεί να έχεις κάνει τον καθαρισμό αλλά να μην έχεις δηλώσει, πάλι έχει πρόστιμο. Μπορεί να έχεις κάνει καθαρισμό, πρέπει όμως να το υποβάλεις κιόλας, ή κάποιος μπορεί ψευδώς να έχει δηλώσει καθαρισμό και εκεί υπάρχουν πρόστιμα, θα σας τα πω σε λίγο. Τα πρόστιμα μάλιστα για ψευδή δήλωση είναι πολύ υψηλά, θα σας τα πω σε λίγο. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 10 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Ιδιαίτερα υψηλό είναι το ενδιαφέρον για το νέο ξενόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών με περισσότερες από 100 αιτήσεις για 50 θέσεις, ενώ η εταιρεία από την Ινδία φέρεται να ενδιαφέρεται να καλύψει το σύνολο των θέσεων για την επόμενη δεκαετία. Στο διπλό φωνικό που συγκλώνησε το λόγο Αιγιαλίας, οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων προκειμένου να φωτίσουν πλήρως τις συνθήκες του εγκλήματος. Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκεται μεταξύ άλλων ένα αιματοβαμμένο ένδυμα που εντοπίστηκε κατά τις έρευνες και εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα ευρήματα από κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που ενδέχεται να αποκαλύψουν κρίσιμες κινήσεις και επικοινωνίες από το περιστατικό. Σημαντική δικαστική εξέλιξη καταγράφεται στην πολύκροτη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών που είχε απασχολήσει την Αχαΐα, καθώς ο Άριος Πάγος ανέρεσε την αθωωτική απόφαση που είχε εκδοθεί σε δεύτερο βαθμό για κατηγορούμενους της υπόθεσης. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι η αιτιολογία της απόφασης παρουσίαζε αντιφάσεις, με αποτέλεσμα η υπόθεση να επιστρέφει για νέα εκδίκαση από διαφορετική σύνθεση δικαστών. Η υπόθεση αφορά οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που είχε απασχολήσει επί σειρά ετών τις δικαστικές αρχές, ενώ η απόφαση του Αρείου Πάγου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο μία από τις μεγαλύτερες δικογραφίες που έχουν απασχολήσει την περιοχή της Αχαΐας τα τελευταία χρόνια. Οι τελικές εξελίξεις πλέον θα κριθούν στο νέο εφετείο που θα εξετάσει εκ νέου τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης. Ο Δήμος Πατρέων υπενθυμίζει ότι στις 15 Ιουνίου λήγει η προθεσμία καθαρισμού οικοπαίδων, ενώ καλεί τους πολίτες να φροντίσουν το καθαρισμό οικογενειακών τάφων στα δημοτικά κημητήρια για λόγους πυρασφάλειας. Στα αθλητικά, ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού Center Joyce ο Νίκολας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ενώ η ΚΑΕ τοποθετήθηκε δημόσια για τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε στελέχη της ομάδας από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Καλές καιρικές συνθήκες επικρατήσουν σήμερα στην Πάτρα, με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να φτάνει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, στους φίλες και φίλοι, από το 103,9 σας είπαμε ότι θα επιχειρήσουμε να βρούμε τώρα τους υπευθύνους εκεί από το Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Μιλήσαμε ήδη με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ, δηλαδή της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμης. Είναι υπεύθυνος δηλαδή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, κάτι ανάλογο με την δική μας ΔΕΙΑ δηλαδή. Είναι υπεύθυνος για τα ζητήματα βλαβών, ίδρυυσης και αποχέτευσης στην περιοχή. Λοιπόν, θα είναι μαζί μας σε πολύ λίγο ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος για να μας πει ακριβώς τι συμβαίνει, πότε θα λυθεί το θέμα αυτό και γιατί έχουμε αυτές τις συνεχείς βλάβες εκεί με τους αγωγούς που σπάνε και διακόπτεται η υδροδότηση στην περιοχή. Πελοπόννησος FM 103,9. Θυμίζω ότι εσείς μπορείτε να καλείτε τον Πελοπόννησος FM στο 2601-03-1530. Τα μηνύματά σας καταγραφεί η Μαρία Ανδριανού. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον κύριο Γιώργο Παναγιωτόπουλο, πρόεδρο της ΔΕΙΑΔ, της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμης. Κύριε Παναγιωτόπουλο, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, με ακούτε?
1: Ναι, δεν σας ακούω καλά, πέστε μου.
0: Με ακούτε τώρα καλύτερα?
1: Τώρα ναι, ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Έχουμε παράπονα, έχουμε ενστάσεις και μάλιστα παράπονα που δεν είναι μόνο τη δεδομένη στιγμή, έρχονται από το παρελθόν κατοίκων της περιοχής. Ήδη είχαμε πριν από λίγο έναν κύριο στον αέρα. Μας είπε λοιπόν ότι εχθές υπήρξε μια εργασία του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Έσπασε ένας αγωγός, έχουν πλημμυρίσει οικόπεδα και χωράφια, διακόπη η υδροδότηση της περιοχής προκειμένου να μην συνεχιστεί αυτή η πλημμύρα στην περιοχή. Και μας λέει επίσης ότι αυτό είναι ένα συχνό φαινόμενο, δηλαδή σπάνε αγωγή και μένει η περιοχή εκεί χωρίς νερό. Θέλω να μας πείτε ακριβώς ποια είναι η δική σας θέση, ποια είναι η δική σας θεώρηση.
1: Καλημέρα καταρχάς και καλημέρα και στους ακροατές.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Ακούστε να δείτε, εδώ γνωρίζετε το πρόβλημα που προέκυψε στην ευρύτερη περιοχή Καμενίτσα και Αλυσσού με το θέμα της πυρκαγιάς. Αποκαταστάθηκαν όλες οι βλάβες, είχαμε μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή και είχαν αποκατασταθεί. Το συγκεκριμένο θέμα που αναφέρεται τώρα ο συνδημότης και πατριώτης και οι πατριώτες γενικότερα, εδώ έχει δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα με τον grade, το καθαρισμό του δρόμου, με το grade του Δήμου. Σήμερα ήδη έχουμε δώσει εντολή και γίνεται η αποκατάσταση της βλάβης.
0: Έχουν πάει τα συνεργεία?
1: Σε μία ώρα θα είναι εκεί.
0: Γιατί μας είπαν ότι δεν έχουν πάει. Μας είπαν ότι δεν έχουν πάει ακόμα και τα περιμένουμε το πρωί.
1: Ωραία, και σας ενημερώνω, σε μία ώρα θα είναι τα συνεργεία του Δήμου εκεί, γιατί ήταν προγραμματισμένο να πάνε αλλού σε χωριό που δεν έχει νερό. Μάλιστα. Οπότε τελειώνοντας εκεί, σε μία ώρα θα γίνει αποκατάσταση. Δεν πρόλαβε να περάσει η νύχτα, αρχίσαμε τις καταγγελίες. Εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλο, ακούστε, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ναι. Εσείς αυτή τη στιγμή, με ενοχλεί αυτό που λέτε, αυτή τη στιγμή εσείς μιλάτε από την... Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο, γιατί τώρα δεν είσαστε λάθος. Εσείς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είσαστε στο γραφείο σας. Έχετε νερό να πείτε, έχετε πιθανότατα και τον κλιματισμό σας. Οι άνθρωποι εκεί πέρα, όλο το βράδυ και το απόγευμα ήταν χωρίς νερό. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Και θέλετε να είναι ψυχή και σας ενοχλεί που κάναν καταγγελία? Τι θέλετε να κάνουν δηλαδή?
1: Δεν με καταλάβατε.
0: Σπάνε οι αγωγοί συνέχεια. Έχουν θέμα. Και εσείς, αντί να φτιάξετε τους αγωγούς, καταγγέλλετε τους ανθρώπους, τους συνδημότες σας, τους πατριώτες σας, που δεν μπορούν να ζήσουν.
1: Ότι δεν πέρασε μια νύχτα.
0: Μα εσείς μπορείτε να ζήσετε μια νύχτα. Εσείς μια νύχτα, κύριε Παναγιωτόπουλε, χωρίς νερό.
1: Θα είναι το συνεργείο.
0: Χωρίς νερό, εσείς μια. Μισό λεπτό, απαντήστε μου σε αυτό.
1: Σε παρακαλώ, εδώ έγινε καταστροφική ζημιά με την πυρκαγιά και τα φτιάξαμε μέσα σε 5 μέρες.
0: Είσαστε πρόεδρος, έχετε μάθει. Να ακούτε. Έχετε μάθει να ακούτε τους δημότες?
1: Εγώ πάντα.
0: Τότε γιατί με ακούτε εμένα που σας μιλάω?
1: Ναι, γιατί δεν με ακούτε κι εσείς?
0: Μα προσπαθώ να σας θέσω μια ερώτηση. Ξέρετε, συνήθως οι δημοσιογράφοι θέτουν ερώτηση και μετά απαντούν υπεύθυνοι. Εσείς δεν με αφήνετε να θέσω ερώτηση. Σας λέω λοιπόν, εσείς αν μένατε ένα απόγευμα ολόκληρο και ένα βράδυ επίσης ολόκληρο και μια νύχτα επίσης ολόκληρη χωρίς νερό, να μην μπορείτε να πιείτε νερό, να μην μπορείτε να πάτε στο λουτρό, να μην μπορείτε να μαγειρέψετε, θα ήσασταν τόσο ψύχρεμος και θα μου λέγατε ότι αρχίσανε καταγγελίες? Σας ενοχλεί καταγγελίες?
1: Εδώ
0: καλά κάνουν και κάνουν καταγγελίες. Φυσικά καλά κάνουν όταν δεν μπορούν να ζήσουν στο σπίτι τους.
1: Εμείς έχουμε ανταποκριθεί και γενικότερα και στους Αλυσσούς και στην ευρύτερη περιοχή και σε όλο το Δήμο. Δηλαδή και το ίδιο κάνουμε και σήμερα. Δηλαδή το ότι σε μία ώρα θα είναι τα συνεργεία τη ΔΕΙΑΔ εκεί, το βλέπετε αρνητικό?
0: Βεβαίως το βλέπω αρνητικό, γιατί όταν είναι όλο το απόγευμα χτες, βεβαίως. Όταν
1: όχι,
0: είναι όλο το απόγευμα χτες και το βράδυ χωρίς νερό, έπρεπε τα συνεργεία να είναι από το πρωί εκεί. Όχι να είναι τώρα 10 παρατέταρτο και να μην έχει ξεκινήσει.
1: Αυτό το λέτε εσείς, γιατί εμείς έχουμε προγραμματίσει χθεσινή ζημιά σε χωριό που δεν έχει νερό όλο το χωριό.
0: Α, και το λέτε με καμάρι αυτό τώρα.
1: Όχι,
0: δηλαδή μα πρέπει να αποκαταστήσω.
1: Πρέπει να αποκαταστήσω. Όχι, κύριε, πρέπει να αποκαταστήσω όλο το χωριό και μετά να πάει στη βλάβη.
0: Α, ποια βλάβη, κύριε? Εδώ σας λέμε ότι δεν έχει νερό μια περιοχή.
1: Την Καμενίτσα.
0: Το έχετε αντιληφθεί τι γίνεται? Ένα απόγευμα και μια νύχτα και ένα βράδυ να έχει νερό μια περιοχή. Δεν μπορεί να πάνε στην τουαλέτα. Το αντιλαμβάνεστε τι μου λέτε αυτή τη στιγμή?
1: Εσείς αντιλαμβάνεστε ότι το χωριό το άλλο με 500 κατοίκου δεν έχει νερό? Κύριε προγραμματισμένο, δηλαδή, από χθες.
0: Όποιος προλάβει είναι εκεί.
1: Σήμερα,
0: σήμερα λαμβάνουμε
1: λαμβάνουμε την αίτηση της καταγγελίας. Συμφωνώ
0: και από χθες την έχετε λάβει.
1: Τι άλλο θέλετε να κάνετε?
0: Από χθες την έχετε λάβει την καταγγελία.
1: Συγγνώμη, εγώ επειδή ήμουν εκτός εχθές, σήμερα το πήρα το μήνυμα και σε μία ώρα θα είναι η αποκατάσταση στη βλάβη.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτό που μου λέτε πραγματικά, αυτή τη στιγμή αυτό που μου λέτε, με αφήνει νέο. Μου λέτε ότι εχθές μια περιοχή ολόκληρη δεν είχε νερό και εσείς μας λείπατε τώρα στο ραδιόφωνο ότι λάβατε το μήνυμα σήμερα.
1: Ναι, ήμουνα εκτός.
0: Δηλαδή, τι είστε, δημόσιος υπάλληλος είσαστε?
1: Συγγνώμη, όχι, είμαι ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ.
0: Και τότε μου λέτε ότι μια περιοχή εχθές, μας είπατε τώρα ότι μια περιοχή εχθές ήταν διψασμένη, δεν είχε να πάει στην τουαλέτα και εσείς μα λέτε ότι αντί για χτες να σου το πούνε οι συνεργάτες σας που γινόταν το θέμα, το μάθατε σήμερα και μου το λέτε με καμάρι αυτό.
1: Μα με συγχωρείτε.
0: Αυτά είναι τα αντανακλαστικά της ΔΕΙΑΔ.
1: Τα αντανακλαστικά της ΔΕΙΑΔ είναι πολύ γρήγορα.
0: Το βλέπω. Έγινε χτες αυτό και το μάθατε σήμερα εσείς.
1: Και σήμερα.
0: Εσείς μας το είπατε, τώρα μας το είπατε. Ότι χτες ήταν μια περιοχή χωρίς νερό. Και εσείς το μάθατε σήμερα που πήγατε στο γραφείο σας.
1: Παρακαλώ πολύ, δεν έχουμε αφήσει κανέναν και το γνωρίζετε πολύ καλά. Ότι
0: δεν το γνωρίζω. Εγώ δεν το γνωρίζω. Εγώ βλέπω τις καταγγελίες του κόσμου. Ούτε τις επικροτώ, γι' αυτό και σας πήρα.
1: Είναι ιδιαίτερα από τους Αγισσούς.
0: Ναι. Εδώ τώρα κάποια άλλη υπάρχει όμως και μια άλλη καταγγελία ότι από το Σεπτέμβριο έχει γίνει επισήμανση στη ΔΕΙΑΔ για έναν αγωγό που τρέχει. Έχουν έρθει τα συνεργεία, απλώς κάλυψαν την τρύπα εκεί και το νερό από τότε έως και σήμερα συνεχίζει να χάνεται.
1: Πού είναι αυτό, δεν το ξέρω που λέτε?
0: Στην ίδια περιοχή.
1: Για ποιο συγκεκριμένα, για ποιον αγωγό μιλάμε?
0: Για την Αγκαμενίτσα, για την Αγία Παρασκευή Καμενίτσας. Δείτε λοιπόν, ακούστε, επειδή κύριε Παναγιωτόπουλε, μάλλον οι συνεργάτες σας δεν σας ενημερώνουν, ούτε νωρίς όπως φαίνεται, γιατί σας ενημερώσαν για πρόβλημα το χθες, σας ενημερώσαν σήμερα το πρωί πήγατε στο ραδιόφωνο σας. Μάλλον δεν έχετε ενημερωθεί και για την καταγγελία αυτή, για την διαρροή αυτή, η οποία υφίσταται εδώ και τόσους μήνες. Από το Σεπτέμβριο λοιπόν έως και τώρα που μιλάμε, τρέχει νερό. Έχουν πρασινίσει τα πάντα εκεί, έχουν βγει βατράχια, μας λένε. Και η ΔΕΙΑΔ, από ό,τι φαίνεται, δεν το γνωρίζει. Το ξέρει, ξέρουν όλοι οι άλλοι. Λοιπόν, άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να δείτε τους συνεργάτες σας.
1: Όχι, όχι, ξέρω πολύ.
0: Μήπως πάτε κι εσείς εκεί, κύριε Παναγιώτοπουλο, μήπως αφήσετε το γραφείο σας και πάτε κι εσείς εκεί να δείτε τι γίνεται?
1: Εγώ έχω μάθει να κάνω αυτοψίες και πηγαίνω και το ξέρουν οι συνδημότες μου από το Αλισό ότι είμαι επιτόπου εκεί τα προβλήματα. Το γνωρίζουν πολύ καλά.
0: Εντάξει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ελπίζω να πάει το συνέδριο σήμερα.
1: Αποκατάσταση εντός της ημέρας θα γίνει στα πάντα.
0: Ωραία, το περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ, καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Τι άλλο να πει κανένας? Ακούσατε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΔ. Μόνο σε ένα θα σταθώ, ότι έχει από χτες σταματήσει η υδροδότηση σε μια περιοχή, στην Αγία Παρασκευή Καμενίτσας, στον Άνω Αλισσό. Και ο επικεφαλής ΔΕΙΑΔ το μαθαίνει σήμερα. Πήγε στο γραφείο του. Δηλαδή οι συνεργάτες του δεν τον ενημέρωσαν. Μας το είπε τώρα ο ίδιος. Και μας το είπε με καμάρι κιόλας. Δεν έχω άλλα σχόλια.

Πελοπόννησο, σε φίλε και φίλοι, έχει κάνει μεγάλη αίσθηση η συνέντευξη της Αγγελικής Νικολούλη στην Πελοπόννησο. Μια συνέντευξη η οποία ήταν εφόλη της ύλης και που σε αυτήν η Αγγελική Νικολούλη πραγματικά έκανε μια εκβαθέων εξομολόγηση για την ίδια, για τη γυναίκα Αγγελική Νικολούλη, για την τηλεστάρ Αγγελική Νικολούλη, αλλά και για τη συγγραφέα. Και θυμήθηκε τα πάντα από το ξεκίνημά της από την Πάτρα και την εφημερίδα Πελοπόννησος, από από το πρώτο σχολείο που ήταν για αυτήν, όπως λέει, το πιο σημαντικό σχολείο που ήταν η Πελοπόννησος. Επέστρεψε έτσι νοερά στην Πάτρα των πρώτων της δημοσιογραφικών χρόνων, μίλησε για τις ρίζες της, οι οποίες φυσικά έχουν καταβολές στην έντυπη δημοσιογραφία. Μίλησε επίσης για το αστυνομικό ρεπορτάζ που καθόρισε τη ζωή της και τη βαθιά σχέση που διατηρεί με το κοινό εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Η Αγγελική Νικολούλη, με λόγο αυθόρμητο και προσωπικό, αναφέρθηκε μέσα από αυτή τη συνέντευξή της στην εφημερίδα Πελοπόννησος, η οποία βρίσκεται ήδη και στο διαδίκτυο και στο pelop.gr και σε βίντεο. Αναφέρθηκε στη διέστηση που έχει για την εξυχνίαση των υποθέσεων και αν αυτή η διέστηση είναι πάντα λάνθαστη. Μίλησε για την έρευνα, για τις δύσκολες υποθέσεις, μίλησε για τις απειλές που δέχεται, για το αν έχει προστασία, μίλησε για το αν έχει σκεφτεί και πώς αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της αποχώρησής της και στο γιατί δεν θυσίασε ποτέ την αλήθεια για μια πρόσκαιρη δημοσιογραφική επιτυχία. Αυτά και πολλά άλλα. Και επίσης έριξε και τα καρφιά της για κάποιους συναδέλφους της, οι οποίοι είναι δυστυχισμένοι, καθώς έχουν ως μοναδικό σκοπό τη ζωή τους το γυαλί. Είναι δηλαδή συνυφασμένη η ζωή τους με την τηλεοπτική τους έκθεση. Εγώ προσωπικά την Αγγελική Νικολούλη, πριν κάνω τη συνέντευξη μαζί της, δεν την είχα ξαναδεί, δεν την είχα συναντήσει εκ του σύνεχης. Και χτες πραγματικά με κέρδισε. Με κέρδισε γιατί είναι μια πολύ αληθινή προσωπικότητα. Δηλαδή αυτό που βλέπεις κάποιο, που βλέπει κάποιος τηλεόραση, είναι η πραγματικότητα. Δεν υποδίεται κάποιο ρόλο. Είναι τόσο απλή, τόσο γήινη, τόσο έξυπνη και τόσο διαδραστική. Αγαπάει αυτό που κάνει, παθιασμένη με αυτό που κάνει, και απόδειξη τούτου είναι το γεγονός, όπως λέει και στη συνέντευξη, ότι της είχαν προταθεί να κάνει και άλλους τηλεοπτικούς ρόλους, να αναλάβει και άλλες εκπομπές. Θα μπορούσε να το κάνει. Όμως αυτή είναι ταγμένη σε αυτό, στην αναζήτηση της αλήθειας. Μέσα από το αστυνομικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι μικρή διάβαζε Αγκάθα Κρίστη, έγινε quiz. Δηλαδή, είναι μια συνέντευξη η οποία είναι εξομολόγηση. Εγώ τολμώ να το πω αυτό και πρέπει να τη δείτε και να την ακούσετε. Και λέω να τη δείτε γιατί δημοσιεύτηκε μένει στην Πελοπόννησο χθες, αλλά αμέσως το απόγευμα έχουμε και το βίντεο που τράβηξε με τη συνέντευξη αυτή, την 25 λεπτή συνέντευξη, ο Κώστας Βικάτος. Θα δείτε δηλαδή και τις αντιδράσεις της, το χαμόγελό της, θα δείτε το απαστράπτο βλέμμα της, την φωτοβόλο έτσι, προσωπικότητά της. Είναι κάτι διαφορετικό, είναι αληθινή. Και ξέρετε, ό,τι γενικότερα στη ζωή μας είναι αληθινό, πετυχαίνει σε διάφορους τομείς. Η αλήθεια, για μένα τουλάχιστον, είναι αυτό το οποίο πάντα είναι μπροστά. Είναι αυτό το οποίο κερδίζει, ίσως και σε βάθος χρόνου. Θυμίζω λοιπόν η συνέντευξή της στην Πελοπόννησο, αλλά επειδή η Πελοπόννησος ήταν στο χθεσινό φύλλο, μπορείτε να την διαβάσετε στην ιστοσελίδα της Πελοποννήσου, pelop.gr, και να δείτε και το βίντεο που έχει ολόκληρη συνέντευξη, γιατί κάποια σημεία φυσικό ήταν να μην χωρούν μέσα στην έντυπη έκδοση. pelop.gr λοιπόν, σε πρωτεύουσα θέση, η συνέντευξη της Αγγελικής Νικολούλη, με λόγο αυθόρμητο, προσωπικό, αναφερόμενη στα πάντα. Στην πορεία της, στην καριέρα της, στους ανεκπλήρωτους στόχους της, στους δημοσιογραφικούς της στόχους, στα θέλω της, στα πιστεύω της. Μια συνέντευξη νομίζω εφ' όλης ύλης και πολύ αληθινή. Θα έλεγα εξομολογητική.

Έχει παγώσει το Αίγιο, φίλες και φίλοι, από την δολοφονία μητέρας και γιου. Έχουμε νέα στοιχεία που σφίγγουν το κλειό γύρω από τον 65χρονο σύντροφο της άτυχης 54χρονης, η οποία δολοφονήθηκε με το γιο της. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο άγρια συμπλοκής πριν από τη δολοφονία της 54χρονης και του 26χρονου γιου της στο Αίγιο. Κρίσιμα ευρήματα βρίσκονται πλέον στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Μιλάμε για ένα ιδεχθές έγκλημα με θύμα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της. Στο επίκεντρο των ερευνών της ελληνικής αστυνομίας έχει τοποθετηθεί ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος θεωρείται ο βασικός ύποπτος για το έγκλημα, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος αρνείται πεισματικά μάλιστα τις κατηγορίες. Αργά χθες το βράδυ, ο 65χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς παρουσίασε έντονη δυσφορία, όπου και παραμένει νοσηλευόμενος. Πάντως, υπάρχουν νέα ευρήματα τα οποία καίνε τον 65χρονο Ιταλό για αυτό το διπλό είδε χθες φωνικό στην Αιγιάλια. Υπάρχει μαχαίρι, υπάρχει αίμα σε ρούχο και αεροβόλο στο επίκεντρο των ερευνών.

Πελοπόννησος FM, φίλες και φίλοι, δείτε και τη σημερινή Πελοπόννησος στα περίπτερα και στα κέντρα τύπου, πάντα ενημερωμένοι, πάντα μπροστά από τις ειδήσεις, με αποκλειστικά θέματα, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Σήμερα λοιπόν στην πρωτοσέλιδο, τύπο υπάρχει, φίλες και φίλοι, η πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Δυτικής Αχαΐας, η Άννα Παζαφύρη, όπου θα έλεγα σπάει τα στερεότυπα και δίνει μια συνέντευξη η οποία πραγματικά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Υπάρχει επίσης ένα ρεπορτάζ για τα Καλάβρητα, όπου εκεί ο τζίρος έχει βυθιστεί. Ο Κώστας Δαφαλιάς, πρόεδρος των ξενοδόχων, κάνει λόγο για μια καταστροφή, μετά βέβαια και την παύση του οδοντοτού. Η κατάσταση εκεί πραγματικά είναι δραματική. Δηλαδή, αν κάποιος πάει, θα δει μια έρημη πόλη. Σχεδόν έρημη. Δεν υπάρχει αυτή η βουή του κόσμου που υπήρχε. Ο κόσμος είναι πολύ λιγότερος. Φυσικά έχει κλείσει πλέον. Λογικό είναι και το χοινοδρομικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι άνθρωποι έχουν μπει σε μια κατάσταση πολύ δυσχερή. Και αυτό όλο προσπαθεί να αντιστρέψει η τοπική κοινωνία. Πώς όμως, χωρίς τον οδοντοτό, ο οποίος φαίνεται ότι βρίσκεται σε τέλμα.

Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησο FM 103,9. Στο μικρόφωνο ακούσατε Παναγιώτη Ριγόπουλο, ενώ ο Διονύσης Στεφανόπουλος ήταν και σήμερα στην επιμέλεια εκπομπής και στο τεχνικό έλεγχο. Η Μαρία Ανδριανού ήταν και παραμένει στο τηλεφωνικό κέντρο του Πελοπόννησο FM, περιμένοντας τα δικά σας μηνύματα στο 2610-312-530. Από όλους εμάς, ευχές για ένα καλό πρωινό. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Στις φλόγες ξανά η Μέση Ανατολή, το Ιράν ανταποδίδει νέα αμερικανικά χτυπήματα που ήρθαν ως αντίπεινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι και ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Ιορδανία. Συναγερμός και στο Κουβέιτ που ανέφερε τα ξημερώματα ότι αντιμετωπίζει εχθρικούς εναέριους στόχους. Το Ιράν διαβεβαίωσε πάντως στους διεθνείς μεσολαβητές ότι δεν κατέριψε εσκυμένα το αμερικανικό ελικόπτερο, τονίζοντας ότι παραμένει προσιλωμένο στη διπλωματική οδό. Υψηλόβαθμη πηγή δήλωσε στο Αλ Αραμπια ότι η Τεχεράν ενημέρωσε τους μεσολαβητές πως το περιστατικό ήταν αποτέλεσμα της τεταμένης κατάστασης ασφαλείας στα στενά, αρνούμενοι ότι υπήρξε σκόπιμη ιρανική ενέργεια. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ δυνατά πλήγματα κατά του Ιράν ως απάντηση στην κατάρριψη του Απάτσι. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Τύρου, στο Νότιο Λίβανο, ανακοίνωσαν τη νύχτα οι λιβανικές αρχές. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Έως τώρα έχουν συλληφθεί 8 άτομα, 7 άνδρες αλβανικής καταγωγής και μία Ελληνίδα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, ενώ έχουν εντοπιστεί ποσότητες ναρκωτικών και σφαίρες. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία. Τώρα, εν μέσω ενστάσεων για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της, ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για ασφιχτική και συμπιεσμένη προθεσμία έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης και της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας. Εν τω μεταξύ, γνωστοποιήθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που απαρτίζουν την Επιτροπή. Από τη Νέα Δημοκρατία συμμετέχουν 23 βουλευτές, από το ΠΑΣΟΚ 5, από τον ΣΥΡΙΖΑ 4, από το ΚΚΕ3, από την Ελληνική Λύση 2, ενώ από έναν εκπρόσωπο έχουν η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Οι ανεξάρτητοι εκπροσωπούνται από 3 βουλευτές, για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής προορίζεται ο Μάκης Βορύδης. Στη συζήτηση που αναμένεται να διεξαχθεί σε υψηλούς τόνους, η συμπολίτευση αναμένεται να επιμείνει στην ανάγκη τολμηρών αλλά αναγκαίων αλλαγών στο Σύνταγμα, καλώντας τα υπόλοιπα κόμματα να στηρίξουν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που ωστόσο φαίνεται απίθανο. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος, με σημαντικότερες αλλαγές, τη δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τη διασύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι προτινόμενες αλλαγές στη φορολογία των υβριδικών οχημάτων, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας να επανεξετάζει τις σχετικές διατάξεις που ενσωματώθηκαν στο υποδιαβούλευση νομοσχέδιο, και θα μας ενημερώσει γι' αυτό ο Θάνος Πασχάλης. Καλή σου μέρα, Θάνο.
2: Καλημέρα, Βανά. Υπό εξέταση και απόσυρση ακόμη διατάξεων του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, μετά τις αντιδράσεις φορέων της αγοράς αυτοκινήτου, προβλέπουν την μείωση των εκτόσεων φόρου στα υβριδικά οχήματα και αφορούν ειδικότερα. Πρώτον, τη διάταξη με την οποία καθιερώνεται πλέον ενιαία απαλλαγή σε ποσοστό 50% στο τέλος ταξινόμησης για όλα τα μοντέλα υβριδικών γιοταχή, αντί του ισχύοντος σήμερα νομοθετικού πλαισίου που προβλέπει μειωμένα τέλη ταξινόμησης σε ποσοστό 75% για υβριδικά έως 50 γραμμάρια διοξιδίου το άφρακα ένα χιλιόμετρο, ενώ για τα υπόλοιπα έρχεται στο 50%. Δεύτερον, άλλη διάταξη στο ίδιο νομοσχέδιο, με την οποία περιορίζονται σημαντικά τα φορολογικά ωφέλη για τα εταιρικά υβριδικά οχήματα χαμηλών ρήπων, καθώς δεν θα εξαιρούνται, όπως ισχύει σήμερα, από τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος για παροχές σε είδος και αποζημιώσεις που συνδέονται με τη χρήση αυτών των οχημάτων. Τα φορολογικά ωφέλη θα διατηρηθούν μόνο για τα υβριδικά οχήματα μηδενικών εκπομπών ρήπων.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Θάνο Πασχάλη. Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που δρούσε σε πολεοδομίες στην Αττική και αναλάμβανε εξυπηρετήσεις επιπληρωμή. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση. Οι αρχές κατάσχεσαν ποσά που φαίνεται να υπερβαίνουν τις 330.000 ευρώ. Άλλους 41 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο περισυνέλεξε νωρίς το πρωί το λιμενικό νοτιοανατολικά της Κρήτης, μεταφέρονται στους καλούς λιμένες. Το νησί επικρατεί αναβρασμός, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, με τον Δήμο Χερσονήσου να αντιδρά στη δημιουργία κλειστής δομής μεταναστών στον Καρτερό. Κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί σε μία ώρα στο κέντρο του Ηρακλείου. Χθες ψηφίστηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία στη Βουλή το νομοσχέδιο Πλεύρη για το νέο σύμβολο μετανάστευσης και ασύλου. στο επίκεντρο του νέου συμφώνου που τίθεται σε εφαρμογή από την Παρασκευή είναι η λεγόμενη κόμβη επιστροφή σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται μετανάστες που δεν έλαβαν άσυλο. Επιστροφές, επιτάχυνση διαδικασιών ασύλου και προστασία συνόρων είναι αλληλένδετοι πυλώνες, δηλώνει σήμερα ο Θάνος Πλεύρης στο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σε εξέλιξη, αστυνομικές έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιού μέσα στο σπίτι του στον Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο σπίτι, αλλά αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα και ισχυρίζεται ότι τους βρήκε νεκρούς. Σε άλλα διεθνή, νύχτα κόλαση στο Μπέλφαστ μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άντρα από Σουδανό στη μέση του δρόμου. Ξέσπασαν διαδηλώσεις κατά των μεταναστών και βία επεισόδια. Άτομα που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους πυρπόλησαν λεωφορεία, αυτοκίνητα και σπίτια. Σοκ προκαλεί βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο από τη στιγμή της επίθεσης του Σουδανού. Ο δράστης αποθήθηκε από περαστικούς την τελευταία στιγμή και σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου. Ενώ το θύμα του, ένας άντρας περίπου 40 ετών, έχει υποστεί σοβαρά τραύματα στα μάτια του και το πρόσωπο. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριο σήμερα καιρό στην Αττική, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 33 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ' τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
7: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610-27-1444.
8: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Από το 1961 το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
10: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί.
0: Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Πελοπόννησος FM 103,9 είναι η εκπομπή Όλα Λέγονται και στο μικρόφωνο σήμερα της εκπομπής Σωτήρης Παπανδρέου, η συνάδελφος Μαρίνα Ριζογιάννια απουσιάζει με ολιγοήμερη άδεια μέχρι και την επόμενη Δευτέρα, οπότε θα πάμε σιγά σιγά μαζί μέχρι τις 11 σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Στη ρύθμιση του ήχου όπως πάντα Διονύσης Στεφανόπουλος. Και φυσικά ο χορηγός μας, μαζί μας και σήμερα το γάλα πρώτο, το φρέσκο γάλα πρώτο, που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές πατρινών, μια γεύση παράδοσης που συνεχίζει να ενώνει το σήμερα με το χθες.

να τα προσεγγίσουμε σήμερα σιγά σιγά στο υπόλοιπο της εκπομπής μας μέχρι τις 11. Ξεκινώντας από το Δελτίο Ειδήσεων και τα διεθνή γεγονότα από χθες, υπάρχουν συνταρακτικές εξελίξεις στη Βόρεια Ιρλανδία ακόμα και σήμερα, μετά από μια νύχτα τρόμου με βία γεγονότα, φωτιές, πυρκαγιές ως συνέπεια ενός μιας επίθεσης που δέχθηκε ένας Ιρλανδός από έναν 30χρονο Σουδανό παράνομο μετανάστη, μια ενέργεια εγκληματική που ξεσήκωσε πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε σημαντικά γεγονότα. Διαδηλωτές απέκλεισαν και σήμερα τους δρόμους του Belfast. Θα μα δείτε τις φωτογραφίες, καίγονται οι δρόμοι του Belfast από αυτό το περιστατικό, λόγω αυτού του περιστατικού. Πυρπολισμένα οχήματα, ανάμεσά τους και λεωφορεία. Αυτό, όπως σας είπαμε, ως αποτέλεσμα της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που έγινε από έναν παράνομο μετανάστη από το Σουδάν, όπως μεταδίδουν τα ειδησιογραφικά με πρακτορία. Ένας παράνομος μετανάστης που είχε υποβάλει αίτημα ασύλου και βρισκόταν σε καθεστώς αναμονής. Δεν έχουν δοθεί περαιτέρω εξηγήσεις, απλά υπάρχει αυτή η καταγραφή σε βίντεο, συγκλονιστική, όπου έχει ακινητοποίησει έναν Ιρλανδό, τον έχει ρίξει στο έδαφος και τον μαχαιρώνει. Εκεί υπήρξε η παρέμβαση 2-3 περαστικών, οι οποίοι κυριολεκτικά έσωσαν τη ζωή αυτού του άτυχου ανθρώπου, ο οποίος, όπως αναφέρουν σήμερα τα ειδησιογραφικά πρακτορία, παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση. Η τοπική αστυνομία και οι βρετανικές αρχές έχουν απευθύνουν κλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στον απόϊχο αυτής της επίθεσης, μιας επίθεσης που σίγουρα έχει προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη και δεν ξέρουμε περαιτέρω τι άλλες συνέπειες μπορεί να έχει στην κοινή γνώμη. Πάντως φαίνεται ότι τα επεισόδια δεν έχουν κοπάσει και σίγουρα υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις. Να σας πούμε μόνο χαρακτηριστικά ότι σε κάποιες γειτονιές που τυλίχθηκαν στις φλόγες, γειτονιές μεταναστών, χρειάστηκε να παρέμβει αστυνομία και με κλούβες να απομακρύνει τους κατοίκους εκεί της περιοχής, γιατί υπήρχε σοβαρότερος κίνδυνος για την ασφάλειά τους. Παραμένοντας στο εξωτερικό δελτίο, έχουμε εξελίξεις δυσάρεστες από χθες το βράδυ στη Μέση Ανατολή, έπειτα από την κατάρριψη ενός αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου στο στενό του Ορμούζ, εκεί που πραγματοποιούσε περιπολία. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά επιβεβαίωνεται από ό,τι φαίνεται και από την Ιρανική πλευρά, είχαμε ένα πλήγμα εναντίον του αμερικανικού ελικοπτέρου από τις Ιρανικές δυνάμεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις αυτοάμυνας, όπως τις χαρακτήρισαν, εναντίον του Ιράν, ως αντίδραση, ως ανταπόδοση στην κατάρρευση αυτού του ελικοπτέρου, προσθέτοντας ότι ωστόσο ότι οι επιθέσεις αυτές ολοκληρώθηκαν. Άρα είχαμε ένα μεμονωμένο γεγονός, τουλάχιστον όπως δείχνουν τα πράγματα μέχρι στιγμής. Και ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε σε ανάρτησή του, καινούργια ανάρτησή του, ανέφερε, ενημέρωσε ότι είχε επαφές με το στρατιωτικό επιτελείο των Ηνωμένων Πολιτειών για να απαντηθεί αυτή η ενέργεια. Οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε αρκετά ιρανικά συστήματα αεράμινες, όπως αναφέρεται, και ραντάρ γύρω από το στενό του Ορμούζ, και είχαμε και από την πλευρά του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών μία πρωινή ανακοίνωση που προειδοποιεί με πλήγματα όσες χώρες βοηθήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στις επιθέσεις εναντίον της. Οπότε εδώ βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, ότι μία κλιμάκωση πάλι της κατάστασης εκεί στα στενά του Ορμούζ, η οποία προφανώς απευχόμεθα να πάρει νέες διαστάσεις.

του Αιγαίου, εκεί όπου οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να ξεδιλήξουν το κουβάρι αυτού του διπλού φωνικού που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Είναι κύρια είδηση, θα λέγαμε, σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, γιατί υπάρχουν και παραμένουν αναπάντητα πολλά ερωτηματικά. Οι αστυνομικοί, μπαίνοντας κύριε και κύριοι στο μοιραίο σπίτι, στο λόγο του Αιγαίου, αντίκρισαν, όπως είναι γνωστό, δολοφονημένη την 54χρονη μητέρα και τον 26χρονο γιο της, ενώ 65χρονο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος μέχρι στιγμής στην ανάκριση που γίνεται αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, προσήχθη ως βασικός ύποπτος για το διπλό έγκλημα. Και να σας πούμε ότι σήμερα έχει συλληφθεί, αλλά όχι για το συγκεκριμένο έγκλημα, έχει συλληφθεί με την κατηγορία της οπλοκατοχής. Προφανώς, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να, ώστε δυνατόν, να παρατείνουν τη διαδικασία της κράτησης αυτού του ανθρώπου για να διαπιστώσουν αν όντως εμπλέκεται στο διπλό φωνικό ή όχι. Ο ίδιος πάντως ισχυρίζεται ότι κοιμόταν και πως όταν ξύπνησε βρήκε δολοφονημένους την μητέρα και το γιο. Και να πούμε ότι χθες για πάρα πολλές ώρες βρισκόταν στην ανάκριση και αργά το βράδυ, όπως μάθαμε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εδώ της Πάτρας επικαλούμενος αδιαθεσία. Να πούμε ότι έχει συλληφθεί και προσήχθη χθες, γιατί εντοπίστηκε, όπως σας είπαμε, οπλισμός εντός του σπιτιού. Ένα αεροβόλο όπλο βρέθηκε, με το οποίο τώρα γίνεται έρευνα αν είναι το συγκεκριμένο όπλο με το οποίο έχει βληθεί ο 26χρονος στο κεφάλι, γιατί πρώτα πυροβολήθηκε ο νεαρός και μετά δέχθηκε τις μαχαιριές από τις οποίες και πέθανε. Και με βάση και τις δηλώσεις που έκανε σήμερα το πρωί εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η Κωνσταντίνα Δημογλίδου, κρατείται, γιατί έτσι κι αλλιώς, όπως σας είπαμε, βρέθηκε αυτός ο οπλισμός, το αεροβόλο. Θα πρέπει να υπάρξουν όμως και άλλα στοιχεία, όπως είπε. Υπάρχουν βέβαια κάποια δεδομένα τα οποία καθιστούν ύποπτο αυτόν τον άνθρωπο, αλλά θα πρέπει να υπάρξουν και άλλα στοιχεία για να δεθεί η υπόθεση, όπως λέγεται, στην αστυνομική ορολογία. Και αυτό γιατί οι αστυνομικοί διαπιστώνουν αντιφάσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, τις οποίες πέφτει αυτός ο άνθρωπος εξεταζόμενος. Δεν έχει δώσει εξηγήσεις συγκεκριμένα για ένα ρούχο που βρέθηκε δικό του, το οποίο φέρεται να υπάρχει ένα αποτύπωμα, μια κοιλίδα αίματος. Όμως θα πρέπει, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, να υπάρξει και εργαστηριακή εξέταση για να φανεί σε ποιον ανήκει αυτή η κοιλίδα αίματος, αν είναι δική του δηλαδή ή κάποιο άλλο ατόμου, και κυρίως αν είναι κάποιον από τα άτομα που βρέθηκαν νεκρά σε αυτό το σπίτι, όπως είπαμε, στο λόγο. Ο 65χρονος, να πούμε ότι φέρει και κάποια τραύματα, τα οποία κατά τις αστυνομικές πηγές δεν μπορεί να δικαιολογήσει, και έχει εξεταστεί ήδη και από ιατροδικαστή. Από τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκαν οι δύο σωροί, προκύπτει για τους αστυνομικούς ότι πρώτα επιτέθηκε ο δράστης στον 26χρονο και στη συνέχεια στην 54χρονη γυναίκα. Ο 26χρονος, όπως σας είπαμε, φέρει ένα τραύμα από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι, αλλά και τραύματα από μαχαίρι. Αφαιρέθηκε στη συνέχεια η ζωή του με μαχαίρι, ενώ η γυναίκα φέρει τραύματα μόνο από μαχαίρι. Έχει όμως και αρκετά αμυντικά τραύματα, που σημαίνει ότι αντιστάθηκε στο δολοφόνο της. Σύμφωνα με την κυρία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, οι σωροί βρέθηκαν περίπου 6 ώρες μετά το έγκλημα, προσθέτοντας ωστόσο ότι ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί η ώρα θανάτου τους. Όπως σημείωσε η ίδια, ο 65χρονος ενδέχεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ, κάτι το οποίο δεν έχει διαπιστωθεί ακόμα εργαστηριακά. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο έλεγχος για αποτυπώματα και γενετικό υλικό θα δώσει απαντήσεις για το αν ο βασικός ύποπτος, όπως σας είπαμε, είναι ο 65χρονος Ιταλός στην καταγωγή. Ενώ στην αρχή, όπως σας είπαμε, των ερωτήσεων από αστυνομικούς, ο άνδρας είπε ότι κοιμόταν και δεν αντιλήφθηκε το τι είχε συμβεί, τουλάχιστον κατά τη δική του έτσι εκδοχή των γεγονότων. Και αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί μόνο όταν πήγε στο δωμάτιο και είδε τους δύο νεκρούς, και εκεί ειδοποίησε την αστυνομία.

Και ερχόμενοι εδώ στα δικά μας, σε αυτό το διπλό φωνικό που απασχολεί έντονα την επικαιρότητα από χθες, μιλάμε για το περιστατικό στο Λόγκο.

0: Και συνεχίζοντας, κύριε κύριοι, συγγνώμη για αυτή την ολιγόλεπτη διακοπή, αλλά καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και τρέχοντα γεγονότα στα οποία θα πρέπει να ανταποκρινόμαστε. Να πούμε, συνεχίζοντας το ρεπορτάζ για το διπλό φωνικό στον λόγο, σας μιλήσαμε και σας είπαμε για αυτό το ρούχο, για αυτή την μπλούζα του 56χρονου Ιταλού, η οποία φαίνεται να έχει ένα λεκέ από αίμα και εξετάζεται από τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας στην Αθήνα. Πιθανότατα, όπως είπαμε, φαίνεται να είναι ένας λεκές από αίμα. Εξετάζεται και αυτό το στοιχείο στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπως βέβαια και το αερβόλο όπλο που βρέθηκε, αλλά και το μαχαίρι που βρέθηκε χωμένο μέσα σε μία γλάστρα στον άβλιο χώρο του σπιτιού. Το μαχαίρι που, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, πρέπει να είναι το όργανο του εγκλήματος, το βασικό όργανο του εγκλήματος, γιατί υπάρχει, όπως είπαμε, και το αεροβόλο. Προκύπτει επίσης ότι η γυναίκα είχε πολλές μαχαιριές και μάλιστα αμυντικές και αμυντικά τραύματα. Προφανώς έβαζε τα χέρια της η γυναίκα για να προστατευτεί. Και το βασικό σενάριο που εξετάζουν οι αστυνομικοί είναι να υπήρξε κάποιο επεισόδιο με το γιο. Εκεί μπήκε πιθανότατα η μάνα στη μέση για να χωρίσει, χτυπήθηκε με μαχαιριές γιατί ο γιος έχει και πλήγμα, όπως σας είπαμε, στο κεφάλι από το αεροβόλο και έχει δεχθεί και μία σφαίρα. Οπότε φαίνεται να υπάρχει μία συμπλοκή. Οι πληροφορίες που έρχονται από τις αστυνομικές πηγές είναι ότι το σπίτι μέσα, το σκηνικό μάλλον του εγκλήματος, δείχνει έτσι μια μεγάλη έτσι συμπλοκή που φαίνεται να έχει γίνει, και προφανώς δεν χρειάζεται να σας μεταφέρουμε και πολλές λεπτομέρειες, γιατί μιλάμε για δύο άτομα μαχαιρωμένα και αντιλαμβάνεται ο καθένας τις σκηνές και τις εικόνες που υπάρχουν μέσα σε αυτό το σπίτι. Επίσης, οι αστυνομικοί συλλέγουν, όπως σας είπαμε, τα στοιχεία και θα δούμε σήμερα πώς θα εξελιχθεί αυτή η μυστηριώδης υπόθεση και αν τελικά θα βρει την άκρη του νήματος η αστυνομία σε σχέση με αυτό το διπλό έγκλημα. Στην άλλη μεγάλη υπόθεση, και μιλάμε για τον 56χρονο τον James Δαλαμάγκα, τον Ελληνοαυστραλό που συνελήφθη εκεί πάλι στο Αίγιο, σε ένα χωριό του Αιγείου, μαζί και η εκπαιδευτικός σύντροφός του και ο 86χρονος πατέρας του. Σήμερα αναμένεται να περάσουν από το αυτόφορο, όχι όμως για την υπόθεση για την οποία κατηγορείται ο 56χρονος, ούτε για το αν θα κριθεί η έκδοσή του στην Αυστραλία. Αυτό θα κριθεί από το Συμβούλιο των Εφετών, το σχετικό αίτημα που υπάρχει από τις Αυστραλιανές Αρχές εδώ και πολύ καιρό, λόγω της κατηγορίας που έχει σε βάρος του για τη δολοφονία ενός ομογενή, ενός Γιαννόπουλου, το 1999, παρακαλώ, εδώ και 27 χρόνια. Αυτό που δικάζεται σήμερα στο αυτόφορο είναι η υπόθαλψη και η οπλοκατοχή, γιατί βρέθηκε, όπως θα είδατε και από τα ρεπορτάζ, μια βαλίστρα, αυτό το όπλο που εκτοξεύει βέλη, και επίσης υπάρχει, όπως σας είπαμε, και η κατηγορία της υπόθαλψης, υπάρχει ψευδής κατάθεση, είναι πλημελήματα αυτά που θα εξεταστούν από το δικαστήριο του Αιγείου. Η νέα δικάσιμος, όπως σας είπαμε, είναι σήμερα, για σήμερα το μεσημέρι, και εκεί θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση. Μέχρι τώρα πάντως οι τρεις κατηγορούμενοι παραμένουν κρατούμενοι στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγείου και όπως είπαμε, η υπόθεση του Δαλαμάγκα θα κριθεί από το Συμβούλιο Εφετών. Προς το παρόν κρατείται προσωρινά στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, ανεξάρτητα από το ποια είναι η τιμιγορία που θα υπάρξει σήμερα από το δικαστήριο του Αιγείου. Και αυτές οι υποθέσεις συνήθως καθυστερούν λίγο να εξεταστούν από το Συμβούλιο των Εφετών. Μάλλον θα εξεταστεί η υπόθεσή του την επόμενη εβδομάδα, σε ημερομηνία που ακόμα δεν έχει γνωστοποιηθεί. 10:30 ώρα, κυρίες και κύριοι, αυτά με την τοπική επικαιρότητα. Θα παραμείνουμε όμως και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο δικαστικό ρεπορτάζ, γιατί έχουμε εξελίξεις με τις φυλακές του Αγίου Στεφάνου και όσα έχουν συμβεί το προηγούμενο διάστημα. Σήμερα έχουμε αποχή στα δικαστήρια της Πάτρας από τους δικηγόρους και τους δικαστικούς υπαλλήλους. Θα δούμε την υπόθεση αυτή στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, 10:31. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 10 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Ιδιαίτερα υψηλώνεται ενδιαφέρον για το νέο ξενόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών με περισσότερες από 100 αιτήσεις για 50 θέσεις, ενώ εταιρεία από την Ινδία φέρεται να ενδιαφέρεται να καλύψει το σύνολο των θέσεων για την επόμενη δεκαετία. Στο διπλό φωνικό που συγκλώνησε το λόγο Γυαλίας, οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων προκειμένου να φωτίσουν πλήρως τις συνθήκες του εγκλήματος. Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκεται μεταξύ άλλων ένα αιματοβαμμένο ένδυμα που εντοπίστηκε κατά τις έρευνες και εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα ευρήματα από κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που ενδέχεται να αποκαλύψουν κρίσιμες κινήσεις και επικοινωνίες πριν από το περιστατικό. Σημαντική δικαστική εξέλιξη καταγράφεται στην πολύκροτη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών που είχε απασχολήσει την Αχαΐα, καθώς ο Άριος Πάγος ανέρεσε την αθωωτική απόφαση που είχε εκδοθεί σε δεύτερο βαθμό για κατηγορούμενους της υπόθεσης. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι η αιτιολογία της απόφασης παρουσίαζε αντιφάσεις με αποτέλεσμα η υπόθεση να επιστρέφει για νέα εκδίκαση από διαφορετική σύνθεση δικαστών. Η υπόθεση αφορά οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που είχε απασχολήσει επί σειρά ετών τις δικαστικές αρχές, ενώ η απόφαση του Αρίου Πάγου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο μία από τις μεγαλύτερες δικογραφίες που έχουν απασχολήσει την περιοχή της Αχαΐας τα τελευταία χρόνια. Οι τελικές εξελίξεις πλέον θα κριθούν στο νέο εφετείο που θα εξετάσει εκ νέου τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης. Ο Δήμος Πατρέων υπενθυμίζει ότι στις 15 Ιουνίου λήγει προθεσμία καθαρισμού οικοπαίδων, ενώ καλεί τους πολίτες να φροντίσουν το καθαρισμό οικογενειακών τάφων στα δημοτικά κημητήρια για λόγους πυρασφάλειας. Στα αθλητικά, ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού Σέντερ Τζόισον Νίκολας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ενώ η ΚΑΕ τοποθετήθηκε δημόσια για τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε στελέχη της ομάδας από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Καλές καιρικές συνθήκες επικρατήσουν σήμερα στην Πάτρα, με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να φτάνει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
6: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει. ξεκινά η μέρα μας.

0: Πελοπόννησος FM 103,9, κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Όλα Λέγονται και στο μικρόφωνο Σωτήρης Παπανδρέου. Συνεχίζουμε μέχρι τις 11. Λέγαμε νωρίτερα, λίγο πριν διακόψουμε για αυτό το διαφημιστικό διάλειμμα, ότι σήμερα έχουμε αποχή στα δικαστήρια της Πάτρας και είχαμε και μεγάλες υποθέσεις σήμερα. Είχαμε ένα εφετείο με μια κατασυρωήν δολοφονία μιας ολόκληρης οικογένειας στην Ηλία. Η δίκη προφανώς αναβλήθηκε, πήρε παράταση για άλλη ημερομηνία, δεν έχουμε ενημερωθεί πότε θα οριστεί. Παραμένουμε ωστόσο στον χώρο των δικαστηρίων, γιατί όπως σας είπαμε έχουμε αυτή την αποχή, την παρέμβαση του Δικηγορικού Σύλλογου Πατρών για την κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, στις φυλακές όπου τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε δει να συμβαίνουν διάφορα περίεργα, ανεξήγητα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον ανεξήγητα, για πολλούς άλλους εξηγήσιμα. Πάντως έχουμε 8 με 9 θανάτους κρατουμένων που αποδίδονται τουλάχιστον σε μια κατάσταση έλλειψης απουσίας ελέγχου, θα λέγαμε. Ίσως να υπάρχουν και ναρκωτικές ουσίες που διακινούνται. Άλλωστε οι έρευνες που έχουν γίνει από αστυνομικές αρχές έχουν αναδείξει αυτά τα ζητήματα. Πάμε όμως να τα δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πρόεδρος του Δικηγορικού Σύλλογου Πάτρας, που πρωταγωνιστεί σε αυτή την κινητοποίηση σήμερα, ο κύριος Παναγιώτης Μέταξας, για να μας δώσει έτσι μια εικόνα γύρω από αυτή την κινητοποίηση και κυρίως για την εικόνα που υπάρχει στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Καλημέρα, κύριε Μέταξα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Κοιτάξτε, εμείς επισκεφθήκαμε τις φυλακές όταν η θάνατη ήταν 6. Ναι. Εγώ με τον Γενικό Γραμματέα και με τον κύριο Εισαγγελέα Εφετών, τον προϊστάμενο της Αγγελίας Εφετών, όπου παρούσα ήταν και η κυρία Εισαγγελέα, η αρμόδια για τις φυλακές. Μιλήσαμε με τον διευθυντή, μας έδωσε κάποιες εξηγήσεις, εν πάση περιπτώσει. Εμείς όμως μετά την επίσκεψή μας αυτή στείλαμε έγγραφο σε διάφορους φορείς, μεταξύ των οποίων και στο Γενικό Γραμματέα Αντιγκληματικής Πολιτικής.
0: Τι επισημαίνατε?
1: Επισημαίναμε όλη αυτή την κατάσταση που λειτουργεί στις φυλακές. Ζητούσαμε άμεση πρόληψη προσωπικού, ζητούσαμε να έχουν άμεση δυνατότητα πρόσβασης στους γιατρούς και καταλήγαμε στο ότι δεν γίνεται η ζωή των κρατουμένων, εν πάση περιπτώσει, να βρίσκεται στην τύχη, εν πάση περιπτώσει. Όποιοι κρατούμενοι έτσι κι αλλιώς θα πέθαναν, θα έπρεπε όμως να έχουν οδηγηθεί στους γιατρούς, να τους δουν οι γιατροί. Εντάξει, γιατί σίγουρα το ιστορικό όλων ήταν πάρα πολύ βαρύ. Αλλά σημασία έχει ο κάθε κρατούμενος να έχει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που απαιτείται. Ο Γενικός Γραμματέας λοιπόν Αντιγκληματικής Πολιτικής, εκτός του ότι ήρθε στην Πάτρα και επισκέφθηκε τις φυλακές, μας απάντησε χτες με ένα έγγραφο εξασέλιδο, στο οποίο μας εξηγεί κάποια πράγματα για την κατάσταση στις φυλακές, εν πάση περιπτώσει, για το προσωπικό που υπάρχει, δεν υπάρχει ψυχίατρος και όλα τα ζητήματα, εν πάση περιπτώσει, με τη λειτουργία των φυλακών.
0: Πάντως η εικόνα δεν είναι εικόνα σύγχρονου κράτους, κύριε Μεταξά. Ο Ιατρικός Σύλλογος, για να προσθέσω εδώ στη συζήτηση, ο Ιατρικός Σύλλογος που επισκέφθηκε και αυτός με δική του πρωτοβουλία τις φυλακές, διαπίστωσε ότι υπάρχει μόλις ένας γιατρός και ένας νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια.
1: Αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Τον Ιατρικό Σύλλογο τον ενημέρωσα εγώ το βράδυ της 19 Μαΐου. Ναι. Και την επόμενη μέρα η κυρία Μαστοράκου ζήτησε επικοινωνία μαζί του, σου είπε να πάνε κάποιοι γιατροί και τελικά οι γιατροί πήγαν πριν 3-4-5 μέρες, που σημαίνει ότι υπάρχει τεράστια γραφειοκρατία. Εντάξει. Ναι. Από την άλλη πλευρά, το ζήτημα είναι να μπορέσει ο κάθε κρατούμενος να έχει άμεση πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα. Από την άλλη πλευρά, κοιτάξτε, από την έρευνα που έκανε το ελληνικό FBI και ο Γενικός Γραμματέας Αντιγκληματικής Πολιτικής, διαπίστωσαν ναρκωτικά με στις φυλακές.
0: Αυτό
1: διαπίστωσαν
0: ήθελα.
1: Κινητά τηλέφωνα με στις φυλακές. Διαπίστωσαν λωστούς με στις φυλακές.
0: Βρήκαν εδώ δείχνει μια κατάσταση, κύριε Μεταξά, που έχει ξεφύγει από τον έλεγχο.
1: Αυτό ακριβώς. Και δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορούν τα ναρκωτικά στις φυλακές. Και μάλιστα είπαν κάτι ότι ήταν και κενοθευμένα ναρκωτικά, που σημαίνει ότι με την ανάλογη πρόσμιξη, γίνονται φωνιάδες αυτά, όπως καταλαβαίνετε.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι δυνατόν να μπαίνω στις φυλακές και να μου κρατάνε το κινητό, που μπαίνω ως πρόεδρος δικηγορικού συλλόγου, δεν μπαίνω ως δικηγόρος απλώς.
0: Και μέσα, και πίσω, και πίσω καγγελόπορτα να κυκλοφορούν παράνομα άλλα κινητά.
1: Δεν είναι δηλαδή λίγο οξύμορο, για να μην πω γελίο το θέμα. Παίρνουμε το κινητό του δικηγόρου, του προέδρου μάλλον του δικηγορικού συλλόγου που μπαίνει στις φυλακές και πάει από την είσοδο κατευθείαν στο γραφείο του διευθυντή.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπει κρατούμενους. Και κρατούμενοι μέσα αλωνίζουμε τα κινητά. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι δεν
0: μάλιστα.
1: είναι.
0: Κύριε Μεταξά, να ρωτήσω, οι 8 ή 9 θα είναι, τέλος πάντων, δεν έχει διευκρινιστεί, είναι λίγο συγκεχημένη η κατάσταση.
1: Είναι 9, υπάρχει ένας 10ος ο οποίος πέθανε ενώ είχε πάει νοσοκομείο. Εγώ μιλάω για τους 9 θανάτους. Είναι
0: 9 θανάτους.
1: Παρασκευή ήταν 7 και
0: σε δύο μήνες τώρα αυτοί οι θάνατοι. Συνιστούν κατά την άποψη σε ένα ανησυχητικό μοτίβο.
1: Τέτοιο πράγμα.
0: Είναι συνήθες αυτό για τα στατιστικά δεδομένα ενός καταστήματος κράτησης?
1: Τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ποτέ. Ούτε στην Ελλάδα, ούτε και όσο γνωρίζω σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο μπορώ να γνωρίζω, δεν μπορώ να ξέρω σε όλες τις χώρες του κόσμου τι γίνεται, αλλά να. Τουλάχιστον στις πολιτισμένες χώρες, στις ευρωπαϊκές χώρες, όχι, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Βεβαίως, το θέμα είναι ότι έρχονται πολλοί τοξικομανίες εδώ στις φυλακές και κρατούνται. Ας πούμε, ένας από αυτούς που πέθανε ήταν αυτός από τη Δράμα, ο οποίος μετήχθη 2 μέρες μετά αφού του είχε κάνει μπαλονάκι.
0: Ναι.
1: Και ζήτησε γιατρό την Παρασκευή, την Πέμπτη, του βάλαμε για τη Δευτέρα και την Παρασκευή πέθανε. Εντάξει, μάλιστα. Αυτός δεν θα έπρεπε καν να έχει μεταχθεί.
0: Προφανώς.
1: Δεν θέλει, ιδιαίτερο μυαλό να καταλάβουν και να συντάξουν τα έγγραφα, να στείλουν στο δικαστήριο ότι δεν μπορεί να παρασταθεί στο δικαστήριο, γιατί έχει κάνει μπαλονάκι. Μια μεταγωγή από την Δράμα μέχρι την Πάτρα, καταλαβαίνετε πόσες μέρες κρατάει.
0: Ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να νοσηλεύεται κανονικά.
1: Και ξέρετε, εγώ σας λέω. Και να πέθαινε μετά από 5 μέρες στη Δράμα. Άλλο αυτό και άλλο να υποστεί τέτοια ταλαιπωρία. Δεν σημαίνει, οι άνθρωποι είχαν επιβαρημένο ιστορικό, αλλά θα πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση σε γιατρούς.
0: Μάλιστα.
1: Άμεση πρόσβαση σε γιατρούς.
0: Σήμερα έχετε μια κινητοποίηση, έτσι, 11 η ώρα.
1: Ναι, ναι. Έχουμε όλη την ημέρα από τα καθήκοντά μας. Και 11 με 12 έχουμε μια συγκέντρωση στο δικαστικό μέγαρο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο.
0: Πέρα από αυτές τις πρωτοβουλίες, αναμένεται να υπάρξουν και άλλες από εκ μέρους του δικηγορικού συλλόγου.
1: Κοίταξε, βλέποντας και κάνοντας. Δεν γίνεται δηλαδή. Πάντως δεν θα μείνουμε αδιάφοροι. Γιατί σκοπός του δικηγορικού συλλόγου είναι η εξασφάλιση του κράτους δικαίου και η λειτουργία του κράτους δικαίου, και όσο μπορούμε θα παρεμβαίνουμε στα πράγματα.
0: Και η διασφάλιση των ατομικών δικαιωμάτων, κύριε Μεταξά, γιατί ένας κρατούμενος μπορεί να έχει καταδικαστεί για κάποιο έγκλημα, αλλά δεν πάβει να έχει ατομικά δικαιώματα. Έτσι.
1: Κοιτάξτε, ο κρατούμενος έχει καταδικαστεί σε μια ποινή και αυτή πρέπει να εκτίσει. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Ούτε να βασανίζεται, ούτε να ταλαιπωρείται, ούτε να αργεί να πάει σε γιατρό, ούτε να μην έχει γιατρό. Ο κρατούμενος πρέπει να έχει μόνο την ποινή του. Τελεία, παύλα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μεταξά, ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία.
1: Καλημέρα σας.
0: Σήμερα.
1: Γεια σας. Γεια σας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Αυτά λοιπόν ακούσαμε κυρίες και κύριοι τον κύριο Παναγιώτη Μεταξά, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, για την παρέμβαση που γίνεται σήμερα, την αποχή από τα καθήκοντα τους, των δικηγόρων της Πάτρας, για την κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, καταρχάς για τις ελλείψεις που υπάρχουν στη υγειονομική κάλυψη των κρατουμένων. Σας είπαμε και με βάση και το ρεπορτάζ το αποκαλυπτικό της Πελοποννήσου από χθες, έπειτα από την επίσκεψη που έγινε και από τους αρμόδιους φορείς, το Δικηγορικό Σύλλογο, τον Ιατρικό Σύλλογο, τις Εισαγγελικές Αρχές, διαπιστώθηκε δυστυχώς ότι υπάρχουν μόνο ένας ιατρός και ένας νοσηλευτής που δεν είναι και μόνιμα εκεί, σε μόνιμη βάση, δεν λειτουργούν σε μόνιμη βάση, είναι όποτε προκύπτει περιστατικό προφανώς ειδοποιούνται. Και καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές προκύπτουν και επίγοντα περιστατικά. Αλλά ένα από τα ανίκουστα που μάθαμε είναι ότι δεν υπάρχει αναρωτήριο στις φυλακές, κυρίες και κύριοι. 700 άτομα βρίσκονται κρατούμενοι στο κατάστημα κράτησης Αγίου Στεφάνου, στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας, και δεν υπάρχει ούτε αναρωτήριο για 700 άτομα. 700 άτομα είναι ένα μεγάλο. Ένας μεγάλο χωριό, έτσι, σίγουρα. Και προφανώς μεταξύ αυτών των ατόμων υπάρχουν και πάρα πολλοί, κάποιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας, που πολλές φορές μπορεί να προκύπτουν και επίγουσες καταστάσεις. Και πώς καλύπτονται αυτές, το έχουμε δει μέχρι σήμερα. Δυστυχώς έχουν προκύψει μέχρι τώρα 9 θάνατοι, όπως μας είπε και ο κύριος Μεταξάς. Ο ένας προέκυψε όχι μέσα στον χώρο των φυλακών, αλλά στο νοσοκομείο που είχε. Όπου είχε διακομιστεί ο συγκεκριμένος κρατούμενος. Υπάρχουν σοβαρότατες καταστάσεις που δεν αντιμετωπίζονται με τον τρόπο που θα έπρεπε. Ακούσαμε και την μαρτυρία του κυρίου Μεταξά, ένας κρατούμενος που ήρθε από άλλες φυλακές της χώρας και πριν από 2-3 μέρες είχε υποβληθεί σε επέμβαση για μπαλονάκι στην καρδιά του και ήρθε εδώ και ο άνθρωπος κατέληξε. Δεν ξέρουμε βέβαια αν ο θάνατος το οφείλεται σε αυτό το γεγονός, το ότι μεταφέρθηκε ενώ είχε πραγματοποιήσει αυτή την καρδιολογική επέμβαση, αλλά σίγουρα υποψίες στρέφονται και προς αυτή την κατεύθυνση. Πέραν του γεγονότος ότι, όπως σας είπαμε, η έρευνα που έγινε εκτάκτως πριν από 2 ημέρες έφερε στο φως από σιδερογροθιές, λωστούς, από ό,τι ακούσαμε τον κύριο Μεταξά, μέχρι και ναρκωτικά και συνθετικά ναρκωτικά, ουσίες που κατασκευάζονται από τοξικές χημικές προσμίξεις, και καταλαβαίνετε ότι αυτά μπορεί να έχουν συντελέσει σε σημαντικό βαθμό και στην πρόκληση κάποιων από αυτούς τους 9 θανάτους που είδαμε να συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Θα παρακολουθούμε το θέμα, γιατί προφανώς πρόκειται για είναι πολύ σοβαρή η διάσταση αυτή συγκεκριμένη, γιατί έχει πάρει και πολιτικές προεκτάσεις, έχουν κατατεθεί και ερωτήσεις στη Βουλή, και σίγουρα θα δούμε και ποια είναι και η απάντηση που έστειλε στο Δικηγορικό Σύλλογο της Πάτρας ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, να δούμε τι αναφέρει αυτός ο κυβερνητικός παράγοντας για την κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές Αγίου Στεφάνου και κυρίως τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει πολλά από αυτά τα ζητήματα.

Πελοπόννησος FM 103,9. Συνεχίζουμε την ενημέρωση σας, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ένα θέμα που χθες μας ενημέρωσε ο Δήμος Πατρέων, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει πανελλαδικά το ζήτημα αυτό απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Μιλάμε για την προθεσμία που λύγει για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Η εικόνα είναι απογοητευτική από ό,τι μαθαίνουμε. Μόλις 5 ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας και μόλις 350.000 ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα ότι καθάρισαν τα οικοπαιδά τους. Αριθμός που, με δεδομένο την κατάσταση που επικρατεί και τον αριθμό των υποχρεών, οι οποίοι είναι πολλαπλάσιοι προφανώς, δεν είναι μόνο 350.000 πολίτες που έχουν οικόπεδα από τα οποία πρέπει να καθαριστούν, αλλά από ό,τι φαίνεται και η κυβέρνηση προβληματίζεται. Αρκεί μόνο να σας αναφέρουμε ότι το 24, όταν εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το καθολικά το συγκεκριμένο μέτρο, είχαν δηλώσει στη σχετική πλατφόρμα τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους 450.000 πολίτες. Να πούμε ότι σήμερα υπήρξε και παρέμβαση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά. Αναγνώρισε ελαφρυντικά κατά κάποιο τρόπο. Σίγουρα φέτος ήταν αυξημένες οι βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα και αυτό συνέβαλε από την πλευρά του στο να φουντώσουν όλα αυτά τα ζούγκλες που βλέπουμε γύρω μας, όχι μόνο σε απομακρυσμένα οικόπεδα αλλά και μέσα στον αστικό ιστό. Μια βόλτα να πάμε στην πόλη, θα διαπιστώσουμε οικόπεδα εγκαταλειμμένα τα οποία έχουν μετατραπεί, όπως είπαμε, σε αστικές ζούγκλες. Πάντως η κυβέρνηση δεν δείχνει να προτίθεται να δώσει κάποια παράταση, νέα παράταση, γιατί ήδη η ημερομηνία που τρέχει είναι αποτέλεσμα παράτασης. Και να πούμε ότι την ίδια στιγμή η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων έχει ζητήσει μια τέτοια προθεσμία να δοθεί τουλάχιστον μέχρι τις 30 Ιουνίου, λίγη στις 15, να θυμίσουμε, η σχετική παράταση που δόθηκε. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων επικαλούνται, εκτός από τις βροχοπτώσεις, και σημαντικές δυσκολίες. Φανταστείτε τώρα, μιλάμε για συνεργεία καθαρισμού, έτσι, οικοπαίδων. Οι εργασίες μπορεί να γίνονται σε κάποιες περιπτώσεις από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες όταν είναι μικρές εκτάσεις, αλλά όταν πρόκειται για ένα μεγάλο οικόπεδο χρειάζεται να παρέμβει ένα οργανωμένο εκεί συνεργείο. Και πόσα συνεργεία άραγε να υπάρχουν στην περίπτωση, για παράδειγμα, ας πούμε, εδώ της Πάτρας που αναλαμβάνονται τις εργασίες, πόσες δουλειές να προλάβουν αυτοί οι άνθρωποι. Προφανώς ο χρόνος είναι περιορισμένος. Και όπως σας είπαμε, η Ένωση των Ιδιοκτητών Ακινήτων επικαλείται και αυτή την δικαιολογία, θα λέγαμε, ότι τα συνεργεία δεν προλαβαίνουν να ανταποκριθούν στις κλήσεις, πόσο μάλλον και αν υπάρχει και ένα οικόπεδο που είναι και μακριά, κάπως μακριά. Η εικόνα, ωστόσο, όπως σας είπαμε, είναι αποκαρδιωτική, πολλά τα ακαθάριστα οικόπεδα και σίγουρα υπάρχουν και οι δυσκολίες πέρα από τις αυτές που σας αναφέραμε. Προφανώς και ο καθαρισμός ενός οικοπαίδου είναι ένα κόστος που υπολογίζεται, έτσι. Δεν ξέρω αν έχετε δει ή αν έχετε διαπιστώσει, μιλάμε για, σε κάποιες περιπτώσεις, εκατοντάδες ευρώ χρειάζονται. Και προφανώς αυτοί οι άνθρωποι κοιτάζουν να δουν και μόνοι τους που μπορούν να γλιτώσουν αυτά τα χρήματα. Πάντως, ας πούμε ότι τα πρόστιμα δεν είναι μικρά. 500 ευρώ είναι για καθάριστα και μη δηλωμένα οικόπεδα, 100 ευρώ για μη υποβολή δήλωση σε καθαρισμένο οικόπεδο, και αν μιλάμε για υποτροπή, τότε τα ποσά είναι τεράστια. Μιλάμε για 2.000 ευρώ πρόστιμο, και που μπορεί να φτάσει ακόμα και στην περίπτωση της ψευδούς δήλωσης, κάποιος δηλαδή που δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδό του και δηλώσει ψευδώς στη σχετική πλατφόρμα ότι είναι καθαρισμένο και έρθει η πυροσβεστική, ο Δήμος, και διαπιστώσει ότι έχεις μια ζούγκλα, τότε μιλάμε για 5.000 ευρώ πρόστιμο, κύριε σε κύριοι, αλλά και φυλάκιση έως 6 μήνες. Δεν είναι αστεία τα πράγματα, οπότε κοιτάξτε να δείτε πώς θα βρείτε λύση, ακόμα και με δικά σας μέσα. Διαθέστε και λίγο χρόνο και κούραση και κόπο, και αν δεν υπάρχουν και τα κατάλληλα εργαλεία, κοιτάξτε μήπως βρείτε και δανειστείτε και κανένα εργαλείο από
κανένα γείτονα, κανένα φίλο ή συγγενή. Δεν είναι να τα αφήνει στην άκρη αυτά τα ζητήματα, γιατί όπως σας είπαμε, τα πρόστιμα που προβλέπονται είναι βαρύτατα και οι έλεγχοι θα συνεχίζονται μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, μέχρι τον Οκτώβριο, τότε δηλαδή που λύγει η αντιπυρική περίοδο.

0: Στην πολιτική επικαιρότητα, να σας πούμε ότι το απόγευμα συνεδριάζει υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Μοναδικό θέμα η εκλογή νέου γραμματέα και πολιτικής επιτροπής. Το ξέρουμε, το ρεπορτάζ έχει ήδη ανακοινωθεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη προτείνει, και έτσι θα γίνει προφανώς, ως για τη θέση του γραμματέα, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Μέχρι πρώτην ως υφυπουργό μεταφορών και αρμόδιου για τα θέματα που αφορούν την Πάτρα, το σιδηρόδρομο και τον Δουδούδο. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει με τον νέο υπουργό. Προφανώς οι υποθέσεις πάνε σίγουρα χρονικά πάνε πιο πίσω και θα δούμε τουλάχιστον να βρεθεί κάποια λύση, έστω τουλάχιστον να προλάβουμε το καλοκαίρι για τον Οδοντοτό, γιατί η κατάσταση γίνεται πολύ δύσκολη. Σήμερα έχουμε και σχετικό ρεπορτάζ στην Πελοπόννησο. Ο τζίρος εκεί των επιχειρήσεων έχει πέσει 50%, και αυτά λόγω μιας απόφασης που ξέρουμε πολύ καλά πόσο έχει στοιχήσει στην ευρύτερη περιοχή. Κλείνουμε μία τοπική είδηση. Σήμερα έχουμε μία σημαντική εκδήλωση από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Επιμελητήριο Αχαΐας. Θα γίνει επίσημη εκδήλωση παρουσίαση των αποτελεσμάτων της τρίτης έκθεσης κοινωνικών και οικονομικών τάσεων στις ελληνικές περιφέρειες. Να πούμε ότι έχει εκπονηθεί η μελέτη αυτή από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, το ΙΟΒΕ, με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Αχαΐας και του Πανεπιστημίου Πατρών. Η έκθεση αποτυπώνει κρίσιμες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις στις ελληνικές περιφέρειες και συμβάλλει ουσιαστικά στο δημόσιο διάλογο για την περιφερειακή ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την διαμόρφωση τεκμηριωμένων πολιτικών. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Επιμελητηρίου Αχαΐας και του Πανεπιστημίου Πατρών με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους σε τομείς έρευνας, καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης. Η εκδήλωση, να σας πούμε, ότι ξεκινάει στις 6 το απόγευμα, θα διαρκέσει μέχρι τις 8 στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην Πανεπιστημιούπολη, στο κτίριο διοίκησης, στον πρώτο όροφο, και θα παρουσιαστεί έκθεση από τον Νικόλα Οβέτα, Γενικό Διευθυντή του ΕΟΒΕ και καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γιώργο Γατόπουλο, επικεφαλής μακροοικονομικών και χρηματοοικονομικών μελετών του ΕΟΒΕ. Σημαντική εκδήλωση από την οποία προφανώς και σίγουρα θα έχουμε αύριο αναλυτικό ρεπορτάζ. Πελοπόννησος FM, κυρίες και κύριοι, 103,9. Σε αυτό το σημείο φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μαζί μας και σήμερα ήταν το φρέσκο γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σωτήρης Παπανδρέου, κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Από εμάς μια καλημέρα με χαμόγελο και αισιοδοξία, όπως λέγει η κυρία Ριζογιάννη. Και θα είμαστε πάλι κοντά σας αύριο, λίγο μετά τις 10. Γεια σας.
1: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Στις φλόγες ξανά η Μέση Ανατολή, το Ιράν ανταποδίδει νυχτερινά αμερικανικά χτυπήματα που ήρθαν ως αντίπεινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι και ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Ιορδανία. Συναγερμός και στο Κουβέιτ, που ανέφερε τα ξημερώματα ότι αντιμετωπίζει εχθρικούς ενέργειους στόχους. Το Ιράν πάντως διαβεβαίωσε τους διεθνείς μεσολαβητές ότι δεν κατέριψε εσκεμμένα το αμερικανικό ελικόπτερο, τονίζοντας ότι παραμένει προσιλωμένο στη διπλωματική οδό. Υψηλόβαθμη πηγή δήλωσε μάλιστα στο Al Arabica ότι η Τεχεράνη ενημέρωσε τους μεσολαβητές πως το περιστατικό ήταν αποτέλεσμα της τεταμένης κατάστασης ασφάλειας στα στενά, αρνούμενη ότι υπήρξε σκόπιμη ιρανική ενέργεια. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ δυνατά πλήγματα κατά του Ιράν ως απάντηση στην κατάρριψη του Απάτσι. Νέα εντολή εκένωσης στους κατοίκους ακόμη τριών χωριών στον Λίβανο έδωσε το Ισραήλ, που προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσουν πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Τύρου, στο νότιο Λίβανο, ανακοίνωσαν τη νύχτα οι λιβανικές αρχές. Το Δημόσιο Ταμείο πρέπει για μεγάλο ορίζοντα να είναι συγκρατημένο, είπε στον Αθήνα 984 ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητής Νίκος Βέτας, με φόντο την ενεργειακή κρίση που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Εκτίμησε ότι αν μέσα στις επόμενες εβδομάδες δεν βρεθεί μια λύση, το φθινόπωρο θα δυσκολευτούμε, καθώς, όπως είπε, υπάρχουν ερωτήματα για το πόσο γερό είναι το κλαρί που κρατιέται η οικονομία παγκοσμίως, δηλαδή η Αμερική. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, όπου θα συναντηθεί με κορυφαίους αξιωματούχους για ζητήματα οικονομίας, ασφάλειας και στρατηγικής συνεργασίας. Κατά τη συνάντησή του με τη Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυστάλινα Γεωργίεβα, θα ανακοινωθεί επίσημα η συμμετοχή της χώρας μας στο νέο Περιφερειακό Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο κ. Πιερακάκης θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Στο επίκεντρο της συζήτησης, οι οικονομικές πτυχές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Πολιτικής, με δεδομένη τη ρήτρα διαφυγής που παρέχει στα κράτη-μέλη πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για επενδύσεις στην ασφάλεια και την άμυνα. Σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Έως τώρα έχουν συλληφθεί 8 άτομα, 7 άντρες αλβανικής καταγωγής και μία Ελληνίδα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, ενώ έχουν εντοπιστεί ποσότητες ναρκωτικών και σφαίρες. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία. Άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η διαδικασία για την συνταγματική αναθεώρηση εν μέσω ενστάσεων της αντιπολίτευσης για τη δύναμη. Για την δίμηνη, συγγνώμη, προθεσμία που έχει στη διάθεσή της η αρμόδια επιτροπή προκειμένου να παραδώσει την έκθεσή της. Για ασφικτική και συμπιεσμένη προθεσμία έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης και της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας. Εν τω μεταξύ, γνωστοποιήθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που απαρτίζουν την Επιτροπή. Από τη Νέα Δημοκρατία μετέχουν 23 βουλευτές, 5 από το ΠΑΣΟΚ, από τον ΣΥΡΙΖΑ 4, από το ΚΚΕ 3, από την Ελληνική Λύση 2, ενώ από έναν εκπρόσωπο έχουν η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Οι ανεξάρτητοι εκπροσωπούνται από 3 βουλευτές, για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής προορίζεται ο Μάκης Βορύδης. Στη συζήτηση αναμένεται να διεξαχθεί σε υψηλούς τόνους, η συμπολίτευση αναμένεται να επιμείνει στην ανάγκη τολμηρών αλλά αναγκαίων αλλαγών στο Σύνταγμα, καλώντας τα υπόλοιπα κόμματα να στηρίξουν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, κάτι όμως που φαίνεται απίθανο, καθώς σύσσωμη αντιπολίτευση ήδη έχει εγκαλέσει την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί τον καταστατικό χάρτη της χώρας για να εξυπηρετήσει μικροκομματικούς σχεδιασμούς και προεκλογικές σκοπιμότητες. Αυτό αναμένεται να επισημάνουν στις τοποθετήσεις τους τόσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όσο και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι προτινόμενες αλλαγές στη φορολογία των υβριδικών οχημάτων, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας να επανεξετάζει τις σχετικές διατάξεις που ενσωματώθηκαν στο υποδιαβούλευση πολυνομοσχέδιο. Φορείς της αγοράς ζητούν την απόσυρση των ρυθμίσεων που αφορούν τόσο στο τέλος ταξινόμησης όσο και στη φορολογική μεταχείριση των εταιρικών υβριδικών οχημάτων. Τις περισσότερες αντιδράσεις συγκεντρώνει η πρόβλεψη ενιαίας απαλλαγής 50% από το τέλος ταξινόμησης για όλα τα υβριδικά οχήματα, ανεξαρτήτως των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, την ώρα που το ισχύον καθεστώς προβλέπει απαλλαγή έως και 75%. Προφυλακιστέ εκρήθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που δρούσε σε πολεοδομίες στην Αττική και αναλάμβανε εξυπηρετήσεις σε επιπληρωμή. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, ενώ οι αρχές κατέσχεσαν ποσά που φέρεται να υπερβαίνουν τις 330.000 ευρώ. Νεκρός 57χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο, όταν σύμφωνα με την αστυνομία, φορτηγό που κινούνταν επί της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου, φτάνοντας στο ύψος της Ατάλου, έστριψε αριστερά με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μοτοσυκλέτα του 57χρονου που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση. Συνελήφθη ο 44χρονος οδηγός του φορτηγού. Σε εξέλιξη, οι αστυνομικές έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιού μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο σύντροφος της 54χρονης που αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα. Καθοριστική σημασία για την εξιχνίαση εκτιμάται σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ότι θα είναι τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας σχετικά με τα ευρήματα που εντοπίστηκαν μέσα στη μονοκατοικία και μεταξύ άλλων είναι το μαχαίρι, το αεροβόλο, μια μπλούζα με ίχνη αίματος, τα δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Αναμένεται επίσης και το τελικό πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξει φως στην ακριβή ώρα και τις συνθήκες θανάτου των θυμάτων. Σε άλλα διεθνή, τουλάχιστον 12 νεκροί και 9 τραυματίες μετά από μαζική ένοπλη επίθεση στη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με την αστυνομία, ομάδα ενόπλων φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον πολιτών υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, εκτεταμένες έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών. Νύχτα κόλαση στο Μπέλφαστ μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό στη μέση του δρόμου. Ξέσπασαν διαδηλώσεις κατά των μεταναστών και βία επεισόδια. Άτομα που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους πυρπόλησαν λεωφορεία, αυτοκίνητα και σπίτια. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 33 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε!
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
5: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
6: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
7: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
8: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
7: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
8: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
9: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε. Να είμαστε εδώ, είμαστε και σήμερα όπως κάθε μέρα εδώ στον Πελοπόννησο FM στους 103,9 μεγάκυκλους. Φίλες και φίλοι, από την γραμμή είναι στην αφετηρία. Ξεκινήσαμε, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάθε μέρα, από αυτή την ώρα μέχρι και τις 12 ακριβώς. Done, όπως λέμε το μεσημέρι. Είμαστε εδώ, σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Έχουμε την αμέριστη βοήθεια του Διονύη Στεφανόπουλου, ο οποίος είναι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, της απόρριτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Και στο κοινωνικό πεδίο, στο αστυνομικό ρεπορτάζ, είναι εδώ επικεντρωμένη η προσοχή μας. Η Αχαΐα είναι στο επίκεντρο, φίλες και φίλοι. Από τη μία, είχαμε χθες το διπλό φωνικό στον λόγο του Αιγείου. Λίγο νωρίτερα είχαμε τη σύλληψη του James Δαλαμάγκα, του Φυγά, ο οποίος κρυβόταν, ήταν ένας αόρατος άνθρωπος επί 27 ολόκληρα χρόνια και τον αναζητούσε η Ιντερπόλ της Αυστραλίας, διότι κατηγορείται ότι σκότωσε έναν ομογενή μας στο Σίδνεϊ το 1999. Λίγο νωρίτερα επίσης είχαμε και την ιστορία, αυτή την τραυματική εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από τις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, εκεί που πέφτουν σαν τα κοτόπουλα κάτω οι κρατούμενοι. Είναι μια έκφραση, φίλες και φίλοι, η οποία δεν περιποιεί τιμή καθόλου στα ανθρώπινα όντα να φεύγουν συνάνθρωποι μας από τη ζωή μυστηριωδώς μέσα σε μια φυλακή, 8 συνολικά κρατούμενοι, σε μόλις 2 μήνες απεβίωσαν την ίδια στιγμή που στην φυλακή γίνεται το έλα να δεις, τόσο σε διοικητικό επίπεδο, αλλά φίλες και φίλοι και σε επίπεδο που έχει σχέση με μια ανεξέλεκτη κατάσταση στο εσωτερικό της, γιατί εκεί παρισφρίουν ναρκωτικά τα οποία είναι πολύ πιθανό ότι έχουν

να λειτουργήσει θανατηφόρα αυτά τα ναρκωτικά τα οποία έχουν μπει στη φυλακή και έχουν χάσει τη ζωή τους, αν όχι όλοι, κάποιοι τουλάχιστον εκ των 8 κρατουμένων. Την ίδια στιγμή που σε αυτή τη φυλακή, όπως σας προείπαμε φίλες και φίλοι, τους τελευταίους μήνες είχαν χαλαρώσει οι έλεγχοι, είχε χαλαρώσει η διοίκηση της φυλακής εξαιτίας ενός τσακωμού, χοντρού τσακωμού ανάμεσα σε έναν αρχιφύλακα και σε έναν σοφρονιστικό υπάλληλο, και είχαν δημιουργηθεί φατρίες, αλλά κυριαρχούσε, όπως και εξακολουθεί να κυριαρχεί, και ο φόβος ανάμεσα στους εργαζομένους. Είναι πράγματα που τα αποκαλύπτουμε εμείς, φίλες και φίλοι, για τις κλειστές φυλακές. Συνήθως όσα συμβαίνουν μένουν μέσα στους 4 τείχους. Είναι η πραγματικότητα, έστω και καθυστερημένα. Ευτυχώς γίνονται προσπάθειες από την Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής να διορθωθεί η κατάσταση, να λειτουργεί υποφερτά τουλάχιστον η φυλακή, γιατί δεν λειτουργούσε μέχρι τώρα. Αύριο στην εφημερίδα Πελοπόννησος θα έχουμε κάποιες εξελίξεις που αφορούν τον τρόπο διοίκησης της φυλακής, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, αυτά τα τρία θέματα είναι θέματα τα οποία έχουν σαν επίκεντρό τους την Πάτρα και την Αχαΐα, και η ιστορία του Τζέιμς Νταλαμάγκα και οι φυλακές του Αγίου Στεφάνου και ο διπλός φόνος χθες στον Λόγκο. Αρνείται ο βασικός ύποπτος, φίλες και φίλοι, ο σύντροφος της 54χρονης Μαρίας, ο Μάρκο, αρνείται ότι έχει την οποιαδήποτε ανάμιξη σε αυτόν τον διπλό φόνο, αλλά τα στοιχεία τα οποία έχει συλλέξει η ασφάλεια του Αιγείου είναι σε βάρος του. Και μάλιστα και η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, βγήκε και είπε ένα προς ένα όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία είναι επιβαρυντικά για τον 65χρονο, ο οποίος αρνείται ότι σκότωσε, φίλες και φίλοι, την σύντροφό του, την 54χρονη Μαρία, και τον γιο της από τον πρώτο της γάμο, τον 26χρονο Ολύμπιο, που είχε έρθει πριν από 3 μέρες από τη Γερμανία, από το Βερολίνο, και που φαίνεται, φίλες και φίλοι, παρά το γεγονός ότι προς τα έξω δίδεται η εντύπωση ότι ήταν μια οικογένεια που ζούσε μέσα σε αρμονικές συνθήκες, φαίνεται ότι δημιουργήθηκε ή υπήρχε, υπέβωσε κάποιο πρόβλημα ανάμεσα στον 65χρονο Μάρκο και τον γιο της, της Μαρίας, τον Ολύμπιο, τον 26χρονο τον άτυχο Ολύμπιο, που πρώτος δέχθηκε σφαίρα από αεροβόλο όπλο και μετά μαχαιριές από τον δολοφόνο. Έτρεξε η μητέρα του και πλήρωσε και η ίδια με τη ζωή της την προσπάθειά της να σώσει το γιο της από τα χέρια του δολοφόνου. Όλα αυτά, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, γίνανε πρωί-πρωί, φίλες και φίλοι, γύρω στις 5-5.30 ώρα το πρωί χθες, αλλά ο Μάρκο, ο σύντροφος της 54χρονης, ειδοποίησε την αστυνομία μέσω ενός γείτονα 6-6.5 ώρες αργότερα. Υπάρχει αυτό το μεγάλο κενό διάστημα όπου διαπίστωσαν οι αστυνομικοί ότι είχαν γίνει προσπάθειες να απολυμανθεί ο χώρος. Βεβαίως ήταν ακατάστατη η κατάσταση μέσα στο δωμάτιο του 26χρονου, καρέκλες πεταμένες, υπολογιστές επίσης στο πάτωμα. Ό,τι μπορεί να φανταστείς, φίλε, να φανταστείτε ο καθένας, φίλες και φίλοι, είχε συμβεί μέσα σε αυτό το δωμάτιο, και κοντά στο δωμάτιο, στην είσοδο, ήταν η μητέρα σφαγμένη και αυτή από τον δολοφόνο. Μέσα σε αυτό το εξάωρο ο ιατροδικαστής και οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι υπήρχε οσμή υνοπνεύματος στην ατμόσφαιρα του δωματίου και του χολ και τα λοιπά. Από την άλλη πλευρά έχει γίνει και πώς το λένε, έχει γίνει, φίλες και φίλοι, να ορίστε εδώ οι πηγές μας συνεχόμενα
προσπαθούν να μας δίνουν καινούργιες πληροφορίες και χτυπάνε τα τηλέφωνα, όπως αντιλαμβάνεστε. Έχει γίνει και ένας πρώτος έλεγχος που φανερώνει ότι ο 65χρονος ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Τώρα σε τι βαθμό θα φανεί από τις εξετάσεις, οι οποίες είναι ακόμα σε εξέλιξη, και οι τοξικολογικές φυσικά που αφορούν τα δύο θύματα, αλλά και οι εξετάσεις που αφορούν τον 65χρονο, που πρόκειται να οδηγηθεί σε λίγο στον εισαγγελέα στο Αίγιο. Η προσαγωγή έχει μετατραπεί σε σύλληψη, φίλες και φίλοι, για παράνομη οπλοκατοχή, γιατί είχε το αεροβόλο και το μαχαίρι, και είναι ένας τρόπος κι αυτός, εδώ που τα λέμε, για να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο στη διάθεση των αρχών ασφαλείας, από την ώρα που δεν έχει ομολογήσει, που αρνείται τα πάντα, πρέπει με έναν τρόπο να εξακολουθεί να είναι στην διάθεσή τους, και είναι και αυτός ένας τρόπος. Λοιπόν, για πάμε σε παρακαλώ, Διονύση, ένα τραγούδι. Θα επιστρέψουμε για να σας αναγγείλουμε τι θα κουβεντιάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, και εκεί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα επεξεργαστούμε τα περισσότερα από τα θέματα τα οποία έχουμε εδώ και είναι προς ανάλυση.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, εδώ λίγο πριν πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, πριν πάμε σε τραγούδι και πριν πάμε βέβαια πρώτα απ' όλα στην εκφώνηση του τοπικού δελτίου ειδήσεων, είμαστε εδώ στον Πελοπόννησο FM με την απόρριτη γραμμή και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε πρώτα απ' όλα εκείνοι οι οποίοι έχουν ακαθάριστα οικόπεδα, μην ξεχνάνε ότι δεν έχουν πολύ χρόνο ακόμα στην διάθεσή τους για να καθαρίσουν. Θα το δούμε αυτό το θέμα λοιπόν. Ένα πενθήμερο έχουν στη διάθεσή τους, θα το δούμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής βέβαια. Από την άλλη πλευρά ήταν να γίνει σήμερα η δίκη του Μακελάρη της Ανδραβίδας, του Μακελάρη ο οποίος είχε σκοτώσει δύο μικρά παιδάκια, φίλες και φίλοι, και τους γονείς τους, γιατί δεν είχε πληρωθεί τα ενίκια, 1.000 ευρώ, περίπου για 1.000 ευρώ, καθάρισε 4 άτομα, ήταν να γίνει σήμερα η δίκη, αναβλήθηκε, θα σας πούμε τον λόγο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα μιλήσουμε δηλαδή και για αυτή την υπόθεση που είχε συνταράξει το Πανελλήνιο πριν από 3 χρόνια. Τώρα είναι και η άλλη υπόθεση αυτή με τις μίζες σε κουτιά με γλυκά, φίλες και φίλοι. Μίζες για απελοδομικά ζητήματα, έφτανε η ταρίφα από 1.000 ευρώ μέχρι 30.000 ευρώ. Δώσε τα γλυκά στο δικαστή να σε βγάλει λάδι. Ήταν μία από τις προτροπές, φίλες και φίλοι, μια και μιλάμε για δικαστές. Έχουμε σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος και ένα θέμα όπου δικαστές εδώ στην Πάτρα αθώωσαν εμπόρους και διακινητές ναρκωτικών, αλλά ήρθε ο Άριος Πάγος, ανέρεσε την απόφαση και θα ξαναδικαστεί η υπόθεση. Θα σας πούμε και για αυτό το θέμα όλα αυτά στο δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής. Πάμε τώρα στην εκφώνηση του τοπικού δελτίου ειδήσεων, σε διαφημίσεις, σε ένα τραγούδι και εδώ θα είμαστε για το δεύτερο μέρος. Έχουμε πολλά να πούμε.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 10 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Ιδιαίτερα υψηλώνεται ενδιαφέρον για το νέο ξενόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών με περισσότερες από 100 αιτήσεις για 50 θέσεις, ενώ εταιρεία από την Ινδία φέρεται να ενδιαφέρεται να καλύψει το σύνολο των θέσεων για την επόμενη δεκαετία. Στο διπλό φωνικό που συγκλώνησε το λόγο Γιαλίας, οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων προκειμένου να φωτίσουν πλήρως τις συνθήκες του εγκλήματος. Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκεται μεταξύ άλλων ένα αιματοβαμμένο ένδυμα που εντοπίστηκε κατά τις έρευνες και εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα ευρήματα από κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που ενδέχεται να αποκαλύψουν κρίσιμες κινήσεις και επικοινωνίες πριν από το περιστατικό. Σημαντική δικαστική εξέλιξη καταγράφεται στην πολύκροτη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών που είχε απασχολήσει την Αχαΐα, καθώς ο Άριος Πάγος ανέρεσε την αθωωτική απόφαση που είχε εκδοθεί σε δεύτερο βαθμό για κατηγορούμενους της υπόθεσης. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι η αιτιολογία της απόφασης παρουσίαζε αντιφάσεις, με αποτέλεσμα η υπόθεση να επιστρέφει για νέα εκδίκαση από διαφορετική σύνθεση δικαστών. Η υπόθεση αφορά οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που είχε απασχολήσει επί σειρά ετών τις δικαστικές αρχές, ενώ η απόφαση του Άριου Πάγου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο μία από τις μεγαλύτερες δικογραφίες που έχουν απασχολήσει την περιοχή της Αχαΐας τα τελευταία χρόνια. Οι τελικές εξελίξεις πλέον θα κριθούν στο νέο εφετείο που θα εξετάσει εκ νέου τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης. Ο Δήμος Πατρέων υπενθυμίζει ότι στις 15 Ιουνίου λήγει προθεσμία καθαρισμού οικοπαίδων, ενώ καλεί τους πολίτες να φροντίσουν το καθαρισμό οικογενειακών τάφων στα δημοτικά κημητήρια για λόγους πυρασφάλειας. Στα αθλητικά, ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού Σέντερ Τζόισον Νίκολας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ενώ η ΚΑΕ τοποθετήθηκε δημόσια για τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε στελέχη της ομάδας από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Καλές καιρικές συνθήκες επικρατήσουν σήμερα στην Πάτρα, με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να φτάνει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και Και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος. Παρεμβαίνει ουσιαστικά. Σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι. Εδώ, δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής, εδώ, στον Πελοπόννησο FM, σε 103,9 μεγάκυκλους. Λέγαμε στο πρώτο μέρος ότι τα οικόπεδα, για τα οικόπεδα, μιλήσαμε στο πρώτο μέρος και είπαμε ότι είναι λίγος ο χρόνος ακόμα που απομένει μέχρι να γίνει ακαθάριση των οικοπαίδων, γιατί είναι αυστηρές οι κυρώσεις στους παραβάτες. Η προθεσμία που υπάρχει είναι 5 μέρες, μέχρι τις 15 Ιουνίου. Και προσέξτε, φίλες και φίλοι, εδώ τώρα η μη συμμόρφωση συνεπάγεται πρόστιμο μέχρι και 2.000 ευρώ. Δεν είναι λοιπόν για τον καθένα, για αυτούς τουλάχιστον που έχουν οικόπεδα και που ξέρουν ότι είναι ακαθάριστα τα οικόπεδα, δεν είναι να τα αφήνουν. Γιατί δεν είναι και μόνο το πρόστιμο εδώ που τα λέμε. Αν ομιγέννητο συμβεί και κάτι με κάμια πυρκαγιά ή οτιδήποτε άλλο, θα τρέχει ο καθένας και θα φτάνει μετά, αν το οικόπεδό του είναι ακαθάριστο. Ο Δήμος έχει εκδώσει ανακοίνωση και υπενθυμίζει ότι το πρόστιμο είναι 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και το ελάχιστο ποσό είναι 200 ευρώ, maximum 2.000 ευρώ. Και προσέξτε, μετά, αν δηλαδή μέχρι τις 15 Ιουνίου δεν έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους εκείνοι που οφείλουν να το κάνουν, μπορεί ο Δήμος πλέον μετά να προχωρήσει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό και να επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη με το σχετικό κόστος. Επιπλέον, η μη υπομονή της προβλεπόμενης δήλωσης επισύρει πρόστιμο 500 ευρώ εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός, ή 100 ευρώ εφόσον ο καθαρισμός έγινε αλλά δεν δηλώθηκε. Προσέξτε, και πρέπει να καθαρίσετε και πρέπει, φίλες και φίλοι, να προχωρήσετε και σε δήλωση. Αυτό λοιπόν, και λέει ο Δήμος, καθαρίστε τα οικόπεδα και τα αγροτεμάχια σας, απομακρύνετε τα κλαδιά, ό,τι βλάστηση υπάρχει αφαιρέστε την. Είναι κρίσιμος παράγοντας η έγκαιρη συμμόρφωση, φίλες και φίλοι, κακά τα ψέματα, και δεν είναι γιατί πρέπει να μας το πει ο Δήμος αυτό, πρέπει μόνοι μας να το αντιληφθούμε ότι η έγκαιρη συμμόρφωση αυτή την οδηγία στον καθαρισμό των οικοπαίδων είναι μια κρίσιμη παράμετρος εν ώψη του καλοκαιριού. Είμαστε ήδη μέσα σε αντιπυρική περίοδο, περιουσίες στο φυσικό περιβάλλον, όλα αυτά πρέπει να είναι κατά το δυνατόν, όσο το δυνατόν περισσότερο προστατευμένα στη διάρκεια της θερινής περίοδου. Αυτό είναι τα πράγματα, είναι όλα αυτά. Λοιπόν, σας λέγαμε επίσης, πριν πάμε, φίλες και φίλοι, στις διαφημίσεις, σας λέγαμε ότι μια υπόθεση, και δεν είναι η μοναδική, ναρκωτικών, είχε πάρει τροπή δικαστική, η οποία είχε προκαλέσει έκπληξη. Δηλαδή, η ασφάλεια της Πάτρας είχε εξαρθρώσει μια εγκληματική οργάνωση, 8 άτομα συνολικά, που εμπορεύονταν και διακινούσαν ναρκωτικά και χασίς και ηρωίνη και κοκαίνη. Στο δικαστήριο οι 7 από τις 8 αθωώθηκαν και ο ένας, αυτός που καταδικάστηκε, ήταν μια καταδίκη, αν το πούμε έτσι, στην καθομιλουμένη της πλάκας. Λοιπόν, δεν ήταν η μοναδική κιόλας υπόθεση, αλλά ήταν μια υπόθεση που ξεχύλισε ποτήρι κατά τους αστυνομικούς της ασφάλειας Πάτρας. Σου λένε, και το γράφουμε αυτό σήμερα στην Πελοπόννησο, εμείς τους συλλαμβάνουμε, σας τους φέρνουμε και εσείς τους αθωώνετε. Δεν έχει νόημα. Και τότε απευθυνόμενοι οι αστυνομικοί της ασφάλειας στους ανωτέρους τους έλεγαν ότι κοιτάξτε να δείτε, μας ξαναστείλετε σε τέτοιες αποστολές, δεν πρόκειται να πάμε και να τις υλοποιήσουμε. Κατά μία έννοια δηλαδή ήταν σαν να έλεγαν ότι εμείς κατεβάζουμε τα μολύβια, κάνουμε λευκή απεργία. Δουλεύανε, αλλά υπήρχε ένα κλίμα δυσφορίας. Και δεν ήταν, το ξαναλέμε, δεν ήταν αυτή μόνο η υπόθεση, αλλά σε αυτή την υπόθεση, φίλες και φίλοι, όταν πια είχε φτάσει ο κόμπος στο χτένι, με κάποιο τρόπο, δεν θα τον πούμε τώρα, δεν έχει και νόημα, δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία, η υπόθεση έφτασε στον Άριο Πάγο. Επελήφθη ο Άριος Πάγος και διέκρινε ότι εδώ
η απόφαση είχε πάρα πολλά κενά ως προς την αιτιολόγησή της, ως προς την αιτιολόγηση που αφορούσε την αθώωση δηλαδή. Και είπε ο Άριος Πάγος πάλι να εκδικαστεί η υπόθεση. Από την αρχή λοιπόν το εφετείο θα την εκδικάσει και θα καθίσουν στο σκαμνί οι 8 που αρχικά την είχαν σκαπουλάρει. Έτσι, για να αποκατασταθεί κιόλας, και ανάμεσα στα δύο μέγαρα, στο αστυνομικό μέγαρο της Οδού Ερμού και στο άλλο μέγαρο, το δικαστικό της Οδού Γούναρη, για να αποκατασταθεί και μια ισορροπία, φίλες και φίλοι, στις σχέσεις. Πάμε σε ένα τραγούδι, παρακαλώ, Διονύση.

Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Έχει περάσει όμως η ώρα, η ώρα είναι 11:53 πρώτα λεπτά. Έχουμε 5-6 λεπτά ακόμα στην διάθεσή μας. Να δούμε και αυτή η υπόθεση της Άνδρα Βίδας πώς έχει εξελιχθεί. Αναφερόμαστε φυσικά φίλες και φίλοι στην στιγνή τετραπλή δολοφονία πριν από 3 χρόνια στην Άνδρα Βίδα, τότε που ο ιδιοκτήτης μιας κατοικίας εκεί, επειδή δεν είχε πάρει τα ενίκια 2 μηνών, 1.000 ευρώ δηλαδή, τελικά σκότωσε και το ζευγάρι που έμενε μέσα, αλλά το πιο φρικτό απ' όλα είναι ότι αφαίρεσε και τη ζωή των 2 μικρών παιδιών που κοιμόντουσαν, φίλες και φίλοι, 2 και 3 χρόνων. Απίστευτο. Απίστευτο. Τι μένος ήταν αυτό. Τι φρίκι έζησε η Άνδρα Βίδα, δεν περιγράφεται. Εκείνες τις μέρες ήρθε η ώρα λοιπόν τώρα σε δεύτερο βαθμό να εκδικαστεί η υπόθεση. Πρωτόδικα καταδικάστηκε 4 φορές σε ισόβια, μια φορά για κάθε θάνατο, φίλες και φίλοι, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, 65 χρόνων σήμερα, ήταν 61-62 όταν έγινε το τετραπλό φονικό, και πρόκειται σήμερα να εκδικαστεί στο πενταμελές εφετείο της Πάτρας, αλλά η δίκη αναβλήθηκε, και αναβλήθηκε διότι είχαμε την απεργία των δικαστικών υπαλλήλων. Τώρα μέχρι το μεσημέρι, μέχρι τη 1:30 λογικά θα έχουμε προσδιορισμό της νέας ημερομηνίας για να ξεκινήσει η δίκη σε δεύτερο βαθμό. Αυτά λοιπόν για τον μακελάρη της Άνδρα Βίδας, μια ιστορία που αναβιώνει, αφού προβλέπεται ότι ο προσδιορισμός, η νέα ημερομηνία για να ξεκινήσει η δίκη δεν θα αργήσει, φίλες και φίλοι, δεν θα αργήσει καθόλου. Αυτό λένε οι δικές μας πληροφορίες με βάση τις δικαστικές πηγές που έχουμε. Λοιπόν, τώρα θα το σχολιάσουμε, θα το πούμε γι' αυτό. Ίσως πήρατε είδηση το μακελιό το οποίο έγινε στο Belfast, φίλες και φίλοι, πραγματικό μακελιό, και όλα αυτά ξεκίνησαν από έναν Σουδανό ο οποίος ήθελε να φέρει στη ζωή ενός 40χρονου στην Ιρλανδία, και επειδή η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε όριο πια με τους μετανάστες, όχι με τους φιλήσυχους. Υπάρχουν δυστυχώς, φίλες και φίλοι, όχι μόνο οι φιλήσυχοι, αλλά υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι είναι σκαθάρια, είτε γιατί είναι φανατικοί ή Ισλαμιστές, είτε διότι υποκινούνται συμμετέχοντας σε Ισλαμικές τρομοκρατικές οργανώσεις. Είναι κάθε καρυδιάς καρύδι τώρα πλέον, φίλες και φίλοι, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Βλέπετε τι γίνεται όχι μόνο στην Αγγλία και στη Σουηδία και στην Γαλλία, ιδίως στη Γαλλία, αλλά και στο Βέλγιο ή την Γερμανία. Ξυπνάνε σιγά σιγά οι κυβερνήσεις, αλλά δεν παίρνουν και μέτρα τα οποία να μπορούν να χαρακτηριστούν δραστικά, να είναι άκρως αποτελεσματικά, γιατί παλατζάρουν, φίλες και φίλοι. Από τη μία πλευρά μπορεί να βλέπουν, να καταλαβαίνουν ότι παίρνει ανεξέλεγκτη διάσταση η μετανάστευση, αλλά από την άλλη πλευρά οι ολιγαρχίες της κάθε χώρας θέλουν χέρια μεταναστών, φτηνά χέρια μεταναστών, για να μπορούν να είναι ανταγωνιστικά τα προϊόντα τους, και γι' αυτό και κάνουν τα στραβά μάτια, φίλες και φίλοι. Εκεί πάνω παίζεται το παιχνίδι στην Ευρώπη, αλλά την ίδια στιγμή όμως δεν είναι ότι έχουμε αλλοιώσεις, αθώες αλλοιώσεις, ήπιες αλλοιώσεις των πληθυσμών της κάθε χώρας. Εδώ αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι αυτές οι αλλοιώσεις παρατηρούνται, είναι βίαιες, φίλες και φίλοι, διότι επικρατούν οι φανατικοί Ισλαμιστές, αυτοί οι οποίοι έχουν την δική τους κοσμοαντίληψη, η οποία δεν είναι καθόλου κοσμική και καθόλου ανθρώπινη. Είναι
αχαιρώματα, πυροβολισμοί, βόμβες. Γιατί? Διότι θέλουν με τον δικό τους τον πειθαναγκαστικό τρόπο να υποκύψουμε εμείς στο Κοράνι. Αυτό συμβαίνει. Ένα ακόμα επεισόδιο ήταν αυτό στο Belfast. Πόσα άλλα έχουν μέχρι τώρα γίνει και δυστυχώς πόσα προβλέπετε ότι θα ακολουθήσουν. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αύριο πάλι εδώ, στον Πελοπόννησο FM, αύριο πάλι, θεοθέλοντος, με τον Διονύση Στεφανόπουλο, που ήταν και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, της απόλυτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα. Κυρίως και πρωτίστως, να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.

0: στον 3,9 Πελοπόννησος FM.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Παράταση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους και μετά τις 30 Ιουνίου προανήγγειλε μιλώντας στα παραπολιτικά ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Ο Υπουργός απέδωσε την απόφαση στις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί κρίση στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία με την αγορά, το μέτρο θα παραταθεί για τουλάχιστον 2 ακόμη μήνες. Ο κ. Θεοδωρικάκος επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης για περαιτέρω ενίσχυση των εισοδημάτων και αύξηση του κατώτατου μισθού πάνω από τα 950 ευρώ και το τέλος της τετραετίας. Χάσαμε το 40% της αγοραστικής αξίας λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Συνεπώς δεν βγαίνει εξίσωση, τόνισε στον Αθήνα 984 εν όψη της απεργίας της 24 Ιουνίου ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό Γιώργος Χότζογλου. Με μικρά κέρδη κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να διατηρούν τις ελπίδες τους για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα αναμένουν τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για νέα αύξηση επιτοκίων. Σε τροχιά κλιμάκωσης οδηγείται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν στοχεύει τις αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι ολοκλήρωσαν επιθέσεις κατά του Ιράν, οι οποίες, όπως είπαν, ήταν απάντηση στην κατάρριψη ενός ελικοπτέρου του στρατού. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, τουλάχιστον 20.000 Ιρανοί έχουν χάσει την πρόσβαση σε πόσιμο νερό, αφού δύο δεξαμενές νερού υπέστησαν πλήγμα, όπως ανέφερε το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, επικαλούμενο τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας νερού και αποχέτευσεων. Τους εξέλιξη βρίσκονται έκτακτα μέτρα συμπεριλαμβανομένης της διανομής νερού με υδροφόρο οχήματα και της ανάπτυξης προσωρινών συστημάτων αντλητικής υποκατάστασης. Οι ζημιές στις υποδομές εκτιμούνται περίπου σε 140 δισεκατομμύρια τομάν ή 795.000 δολάρια. Εντολή εκένωσης στους κατοίκους ακόμη τριών χωριών στο Λίβανο έδωσε το Ισραήλ, λέγοντας ότι θα ακολουθήσουν πλήγματα κατά της Χεζμπολά, τουλάχιστον 11 νεκροί από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Τύρο. Το Δημόσιο Ταμείο πρέπει για μεγάλο ορίζοντα να είναι συγκρατημένο, είπε στον Αθήνα 984 ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητής Νικός Βέντας, με φόντο την ενεργειακή κρίση που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Εκτίμησε ότι αν μέσα στις επόμενες εβδομάδες δεν βρεθεί μια λύση, το φθινόπωρο θα δυσκολευτούμε, καθώς υπάρχουν ερωτήματα για το πόσο γερό είναι το κλαρί που κρατιέται η οικονομία παγκοσμίως, δηλαδή Αμερική. Σε εξέλιξη από το προαστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται σε εμπόριο όπλων και ναρκωτικών, 8 συλλήψεις έως τώρα μεταξύ των συλληφθέντων και ο φερόμενος ως αρχηγός αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις. Άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση εν μέσω ενστάσεων της αντιπολίτευσης για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της η αρμόδια επιτροπή προκειμένου να παραδώσει την έκθεσή της. Για ασφικτική και συμπιεσμένη προθεσμία έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης και της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας. Εν τω μεταξύ γνωστοποιήθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που απαρτίζουν την επιτροπή. Για τη θέση του Προέδρου της προορίζεται ο Μάκης Βορύδης. Στη συζήτηση που αναμένεται να διεξαχθεί σε υψηλούς τόνους, η συμπολίτευση αναμένεται να επιμείνει στην ανάγκη τολμηρών αλλά αναγκαίων αλλαγών στο Σύνταγμα, καλώντας τα υπόλοιπα κόμματα να στηρίξουν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι όμως που φαίνεται απίθανο, καθώς ίσως η αντιπολίτευση έχει ήδη εγκαλέσει την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί τον καταστατικό χάρτη της χώρας για να εξυπηρετήσει μικροκομματικούς σχεδιασμούς και προεκλογικές σκοπιμότητες. Αυτό αναμένεται να επισημάνουν στις τοποθετήσεις τους όσο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ όσο και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Βουλιάζει για άλλη μια φορά η Κρήτη από μεταναστευτικές ροές, καθώς κάθε μέρα εκατοντάδες άτομα φτάνουν στο νησί από τις ακτές της Λιβύης. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος θα μας ενημερώσει. Νεκτάριε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, κυρίες και κύριοι. Στην πρώτη γραμμή του μεταναστευτικού προβλήματος βρίσκεται και πάλι η Κρήτη, με τα πλοιάρια και τις λεύους να φτάνουν σε συνεχή κύματα από τη Λιμή, από τη Λιβύη. Οι λιμενικές αρχές και η Frontex είναι σε συνεχή κινητοποίηση, ενώ οι Δήμοι έχουν αρχίσει να ξεσηκώνονται και να προχωρούν σε παραστάσεις διαμαρτυρίας. Συγκεκριμένα, σήμερα είχαμε το πρωί ένα ακόμη περιστατικό με 41 άτομα, τα οποία διασώθηκαν από πλωτά του λιμενικού. Μία γυναίκα και 40 Σουδανοί είναι, τουλάχιστον όπως δηλώνουν, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Από τις αρχές του Ιουνίου μέχρι και σήμερα 1.160 και πλέον μετανάστες και αλλοδαποί έχουν περάσει από τη Λιβύη προς την Κρήτη και την Κάβδο, ενώ από τις αρχές Ιανουαρίου μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε είναι 7.500 τα άτομα που έχουν εντοπιστεί και έχουν διασωθεί. Την ίδια ώρα οι δημοτικές αρχές της Χερσονήσου και άλλων περιοχών του Ηρακλείου πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας σε χώρο που προαλήφεται να γίνει ένας χώρος σύντομης μικρής διάρκειας παραμονής μεταναστών, καθώς όπως λένε οι ήδη υπάρχουσες δομές έχουν υπερκορεστεί, δεν μπορούν να δεχθούν και δεύτερη και ακόμα μία δομή. Μετά την συγκέντρωση διαμαρτυρίας ακολούθησε πορεία με μοτοσυκλέτες, ενώ στη συνέχεια αυτή την ώρα που μιλάμε κατευθύνονται προς τα γραφεία της περιφέρειας.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Νεκτάρη. Στο διεθνή χώρο και πάλι, δύο επεισόδια ξέσπασαν τη νύχτα στη Βόρεια Ιρλανδία μετά από διαδηλώσεις κατά της μετανάστευσης. Προηγήθηκε απόπειρα αποκεφαλισμού ανθρώπου Σουδανό. Δράστης αποφύθηκε από περαστικούς την τελευταία στιγμή και σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου. Το θύμα του, ένας άνδρας περίπου 40 ετών, έχει υποστεί σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, τα μάτια και την πλάτη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
7: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
9: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
10: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
11: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
10: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
11: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
12: Κάντε το σταυρό σας και ελάτε. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1. Σας περιμένουμε στην παρέα μας. Όλοι καλοί χωράμε. Λέμε τα πάντα, ακούμε τα πάντα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Δεν αφήνουμε κανέναν σε ησυχία. Καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι στον Πελοπόννησος FM 103,9. Χριστός και Παναγία με τον Χρήστο Βεργανελάκη. Χριστός και Παναγία.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Είναι Τετάρτη, είναι 10. Ε? 10 δεν είναι, Διονύση, ναι. 10. Είναι Τετάρτη, είναι 10 Ιουνίου. Είμαι ο Χρήστος Βεργανέξ. Απέναντι μου είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος, που γνωρίζει και τις ημερομηνίες και τα πάντα. Αλλά με ανησυχεί ένα πράγμα. Με ανησυχεί και το έλεγα, νομίζω, χθες και στο συνάδελφο του Ευαγγέλη, τον Γερογιάννη. Είναι η πρώτη φορά, και πείτε μου κι εσείς αν συμβαίνει, αναρωτηθείτε, μάλλον πάμε να το πείτε τώρα στις παρέες σας. Είναι η πρώτη φορά που ξεκινάει αύριο Μουντιάλ, αλλά ακούω ελάχιστους να ασχολούνται και να συζητάνε με το Μουντιάλ. Προσέξτε, δεν λέω ότι τα είναι τόσο σοβαρή η υπόλοιπη επικαιρότητα, καλά που έχει σοβαρά θέματα και ότι έχει συνεπάρει όλο τον κόσμο έτσι και τους έχει πάρει το μυαλό επικαιρότητα, αλλά θυμάμαι άλλες φορές το συζητάγαμε μια εβδομάδα, 10 μέρες πριν και λέγαμε τώρα αρχίζει το Μουντιάλ και τι ώρα και πού θα το δούμε και πού έτσι. Ίσως ένα κομμάτι, μια εξήγηση να είναι ότι είναι λίγο αλλοπαρμένες οι ώρες που θα μεταδίδονται τα παιχνίδια, δηλαδή υπάρχουν κάποια παιχνίδια και μάλιστα όταν είναι τα πιο καλά ευρωπαϊκά παιχνίδια που υπάρχουν ευρωπαϊκές καλές ομάδες, είτε παίζουν μεταξύ τους, είτε παίζουν με κάποια χώρα, είτε της Νοτιοαμερικής, είτε της Ασίας, είτε της Αφρικής, έχουν φροντίσει οι διοργανωτές και τα έχουν βάλει σε καλή ευρωπαϊκή ώρα, δηλαδή γύρω στις 10 με 11. Αλλά υπάρχουν και αρκετά παιχνίδια

βάλει το ξυπνητήρι να χτυπήσεις τέσσερες για να δει π.χ. έχει τώρα κοντά Νότια Κορέα με την Αίγυπτο ή με κάποια άλλη. Είναι κομματάκι. Πέρα από αυτό όμως, ξαναλέω, μου κάνει λίγο εντύπωση, σκεφτείτε το εσείς, ίσως να κάνω λάθος, ίσως να μην έχω ακόμα τα κατάλληλα ερεθίσματα εγώ στο δικό μου περιβάλλον. Πάντως δεν βλέπω γενικά και στα σώσε, δεν βλέπω ότι υπάρχει εκείνη κάψα ότι αρχίζει αύριο. Προσέξτε, αύριο ξεκινάει το Μουντιάλ. Εκείνη κάψα που υπήρχε μέχρι πριν 4, 8, 12, 16 χρόνια. Μπορεί, ξαναλέω, να είναι παροδικό. Μπορεί. Λοιπόν, στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, αλλά όχι για καλούς λόγους, το Αίγιο για μία ακόμα φορά, η αγαπημένη μας Αιγιάλια, αλλά και τις δύο φορές δεν βρέθηκε για καλό λόγο. Την πρώτη φορά αυτό που απασχολεί τώρα με το αν έκανε ο Ιταλός το φόνο, αν σκότωσε ο Ιταλός τον 26χρονο, ακόμα δεν έχει ομολογήσει πάντως. Τα νεότερα δηλαδή, θα τα πει και ο Γιώργος φαντάζομαι Αναστασόπουλος στην προηγούμενη εκπομπή, δεν έχει ομολογήσει ακόμα. Συνελήφθη άτυπα, τέλος πάντων δεν υπάρχει άτυπη, συνελήφθη για οπλοκατοχή επειδή είχε παράνομα στο σπίτι του και ένα μαχαίρι και ένα... πολυβόλο πήγα να πω, αν είναι δυνατόν. Και κάτι άλλο είχε, ρε παιδί, θα το βρω τώρα. Συνελήφθη τέλος πάντων γιατί είχε, ναι. Είχε δύο όπλα τέλος πάντων στο σπίτι του. Θα βρω τώρα, τι μην φανταστείτε τίποτα οπλοπολυβόλα, αλλά τα είχε παρανόμως. Γι' αυτό, ένα αεροβόλο όπλο, συγγνώμη, και ένα μαχαίρι, και γι' αυτό συνελήφθη. Ακόμα δεν έχει ομολογήσει. Δηλαδή, ο λόγος ο οποίος κρατείται από χθες που ανακάλυψε η αστυνομία το φωνικό ύστερα από τηλεφώνημα φίλου της, ακόμα δεν έχει σπάσει ο Ιταλός, δεν έχει ομολογήσει. Κάποιοι είναι σίγουροι ότι την έχει κάνει αυτός και δεν ομολογεί. Κάποιοι άλλοι, πολύ λιγότεροι, κρατούν μια πισινή τι έχει γίνει, έτσι. Πάντως ξαναλέω, το Αίγιο βρέθηκε, γιατί είχαμε και την άλλη ιστορία, βρέθηκε δύο φορές μέσα σε 3-4 μέρες και τις δύο για αρνητικό θέμα. Δεν φταίνει οι Αιγιώτες βέβαια σε αυτό, απλά έτυχε να γίνει και στη βάρδια τους και στον τόπο τους. Το άλλο θέμα, για όσους δεν γνωρίζουν, υποθέτω, εντάξει, όλοι θα το έχουν ακούσει, γιατί είναι και χαρακτηριστικό το όνομα, είναι με τον Μίστερ Δαλαμάγκα, έτσι, που σήμερα είναι προγραμματισμένη να γίνει δίκη για το αν θα εκδοθεί στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία δεν υπάρχει παραγραφή του εγκλήματος, εδώ υπάρχει στα 25 χρόνια. Εγώ νομίζω στη συγκεκριμένη θέμα θα το θίξουμε κάποια στιγμή τις επόμενες μέρες, θα μιλήσουμε με έναν δύο νομικούς για να μας πούν την άποψή τους. Κατά την ταπεινή μου άποψη νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει παραγραφή στις συγκεκριμένες υποθέσεις, στα εγκλήματα. Στην Αυστραλία δεν υπάρχει παραγραφή και σε 35 χρόνια να σε πιάσουμε, σου λέει έλα εδώ κύριε. Τώρα εδώ είναι όμως λίγο παράξενα τα πράγματα, γιατί είναι άλλο πράγμα να σε πιάσουν στην Αυστραλία και άλλο πράγμα να σε πιάσουν σε μια τρίτη χώρα. Να δούμε τι θα αποφασίσουν σήμερα το δικαστικό επιτελείο και αν η υπόθεση θα χρειαστεί να πάει και πιο ψηλά. Είστε συντονισμένοι στους 103,9, ακούτε Πελοπόννησος FM και θα τα πούμε μέχρι τη μία. Οπότε και θα παραδώσουμε σκητάλη στον Προκόπη Κόγκο.

0: ποιοτές.
1: Λοιπόν, να φύγουμε από τα φωνικά του Αιγείου και τα, είτε το, με το Μάριο και το Δαλαμάγκα και τους υπόλοιπους, και να πάμε σε ένα άλλο θεματάκι τελείως διαφορετικό, να συζητήσουμε με τον αγαπητό πρόεδρο της Λέσχης Αρχιμαγείρων Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, έναν από τους κορυφαίους σεφ στην περιοχή μας. Καλά, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι μόνο στην περιοχή μας, ο ίδιος ενδεχομένως να είναι πιο μετριό.

0: Όφρον με τον κύριο Θωμά Λαζανά. Λοιπόν, λόγω και της ορυμπίας να μην μιλάμε στον πληθυντικό. Θωμά, καλημέρα.
1: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στους ακροατές.
0: Χαίρομαι. Τι κάνεις Θωμά μου, πώς είσαι?
1: Βρισκόμαστε εν μέσω της σεζόν.
0: Ναι.
1: Τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά βέβαια όσο θα φανταζόμασταν. Mm. Αλλά ευελπιστούμε ότι ο ήλιος Αύγουστος θα
0: από
1: μπορέσει
0: ποιάς πλευράς
1: να
0: δεν λες καλά ότι δεν είναι, δηλαδή δεν βγαίνει ο κόσμος, δεν είναι, από ποιάς πλευράς το λες?
1: Η επισκεψιμότητα, ναι, έχει μειωθεί και οι κρατήσεις επίσης από το εξωτερικό. Εμείς επί το πίστον δουλεύουμε μεγάλους, είναι γαλλικό κλαμπ, έχουν παγώσει τις κρατήσεις τους ειδικά για τον Ιούλιο.
0: Ναι. Για ποιο, σε ποιο μέρος λες τώρα, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, σε ρωτάω.
1: Α, ναι, εγώ εργάζομαι τα τελευταία 5 χρόνια σε ένα γαλλικό κλαμπ, ένα ξενοδοχείο απέναντι ακριβώς από την Πάτρα, κοντά στο Γαλαξίδι.
0: Ναι.
1: Είναι ένα ξενοδοχείο 500 ατόμων χωρητικότητας, που το 80% είναι πελάτες από τη Γαλλία, από τον tour operator της TUI.
0: Στο Γαλαξίδι είναι αυτό, έτσι?
1: Κοντά στο Γαλαξίδι, ενδιάμεσα με το Ινάπακτο.
0: Ναι. Ναι. Και λες ότι φέτος μέχρι τώρα είναι αρκετά πεσμένη σε σχέση με ίδια περίοδο προηγούμενα χρόνια, Θωμά?
1: Νομίζω ότι είμαστε στο 50%.
0: Μάλιστα.
1: Και λειτουργεί με τις τελευταίες στιγμής κρατήσεις αυτή τη στιγμή, last minute όπως λένε οι στη δουλειά μας, ψάχνοντας κάποια ευκαιρία ή κάποια τιμή. Γενικά βλέπω και τους Γάλλους, όχι από... μόνο από το φόβο του πολέμου, αλλά και από την δυσκολία που αντιμετωπίζουν και αυτοί στη χώρα τους, γιατί περνάνε και αυτή η κρίση, και έχουν τρομάξει. Ο χειμώνας δεν ξέρουν πώς θα εξελιχθεί. Αυτή τη στιγμή έχουν πολλά μέτωπα η Ευρώπη.
0: Και το 50% είναι δυνατό νούμερο, είναι ανησυχητικό νούμερο, έτσι? Δεν είναι 15-20, άντε μέχρι 25% να πεις ότι ναι, λίγο έτσι, λίγο από αυτό το λόγο, λίγο από τον άλλο. Το 50% είναι νούμερο.
1: Κοιτάξτε, βλέπω και από κάποιους πελάτες που είναι επαναλαμβανόμενοι και από τη Σερβία επί το πλήστον, που έχουμε συνεργασία με κάποια δωμάτια, είναι ελάχιστες οι κρατήσεις και ένας λόγος που μας αναφέρουν είναι ότι είναι υψηλό το κόστος της μεταφοράς με τα αυτοκίνητά τους και διαλέγουν άντε μέχρι τη λεπτοκαριά. Γιατί από εκεί και κάτω θα επιβαρυνθούν με ένα κόστος 2-3 εκατοστάρια, 4 ανάλογα που θα φτάσουν.
0: Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες, Θωμά. Έτσι. Βέβαια, εύκολα, αν κάποιος το σκεφτεί, δεν γίνεται κάτι, αλλά είναι πολύ σημαντικό που το θίγεις, να το ακούσει, δηλαδή ο κόσμος να καταλάβει ότι έρχεται κάποιος μέχρι ένα ορισμένο σημείο και σου λέει, αν έρθω από τη Λεπτοκαριά, είτε μέχρι την Πελοπόννησο, είτε μέχρι τη Στέρα, είτε μέχρι κάποιου αλλού, σκεφτείτε πόση βενζίνη ακόμα και πόσα διόδια θα χρειαστεί. Σωστά.
1: Αρχικά το πρώτο γέμισμά του θα τον φτάσει μέχρι στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Αν έρθει από τη Σερβία. Άρα θα πρέπει να βάλει καύσιμα και φτάνοντας, ας πούμε, στην Πάτρα ή οπουδήποτε κοντά στη Δυτική Ελλάδα, αλλά και την επιστροφή του είναι τα διόδια του. Εντάξει, νομίζω ότι οι εποχές οι ανθρώποι κάνουν ένα προϋπολογισμό στα έξοδά του.
0: Ναι. Και ο προϋπολογισμό τις περισσότερες φορές το μάθαν, τα ξέρεις κι εσύ, δεν είναι και ότι καλύτερο για τους ξενοδόχους, για τα μπαρ, για τα εστιατόρια και τα υπόλοιπα. Γιατί ο καθένας κοιτάζει την τσέπη του.
1: Κοιτάξτε,
0: άρα πάνε να κόψουν αυτοί και κόβουν, σου λέει, α, θα πάμε μέχρι την Πιερία. Γιατί να πάμε μέχρι πιο κάτω για να χαλάσουμε πιο πολλά.
1: Γιατί και εμείς δεν αποφεύγουμε τις μετακινήσεις μας στην Αθήνα με το αυτοκίνητό μας.
0: Μα σαφώς, γι' αυτό το λέω. Και δεν λέει ο άλλος, ας πάω με το κτέλ, παιδί μου, να πάρω και 2 μέσα συγκοινωνίας και θα γλιτώσω.
1: Ναι, είναι λογικό.
0: Σωστά.
1: Ναι. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα. Έχουμε μια μεγάλη πίεση από τους tour operator να μειωθούν οι τιμές, γιατί και αυτοί έχουν αυξημένο κόστος τα καύσιμά τους. Αεροπλάνα πρέπει να είναι γεμάτα, δεν μπορούν να πετάξουν άδεια. Απλή οικονομία είναι, δεν χρειάζεται κανείς να έχει σπουδάσει κάτι ιδιαίτερο να το καταλάβει.
0: Ναι. Θωμά, επειδή έχεις τη συγκεκριμένη θέση, δηλαδή είσαι πρόεδρος, λες, σε Αρχιμαγείρων Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, άρα λόγω και της ιδιότητάς σου αλλά και των γνωριμιών που έχεις αποκτήσει, εγώ το λέω αυτό, λόγω της μεγάλης ικανότητάς σου στο συγκεκριμένο κομμάτι που εργάζεσαι, άρα έχεις και πολύ περισσότερες γνωριμίες, έχεις απάντηση αν σε ρωτήσω, επειδή θα μιλάς και με πολλούς συναδέλφους σου και με άλλους συναφών επαγγελμάτων του τουρισμού, αυτή η κατάσταση είναι και στην υπόλοιπη Ελλάδα πάνω κάτω ίδια μέχρι τώρα.
1: Είναι ακριβώς η ίδια, εκτός μερικών επιχειρήσεων που μπορεί να έχουν ιδιαίτερα συμβόλαια ή και μετοχικό κεφάλαιο με tour operator, που είναι λογικό πρώτα να κοιτάξουν το δικό τους το σπίτι, δηλαδή η TUI αν έχει 5 ξενοδοχεία συμμετοχή ως μετοχικό κεφάλαιο 50 ή 60%, πρώτα θα γεμίσει τα ξενοδοχεία της και μετά θα στείλει ό,τι απομείνει.
0: Ναι, ναι.
1: Λόγω της κατάστασης.
0: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Άρα, αν αφαιρέσουμε αυτό που είναι ειδική περίπτωση, στα υπόλοιπα λες και με άλλους συναδέλφους ή άλλων συναφών που μιλάς, είναι πάνω κάτω ίδια κατάσταση στην Ελλάδα, μέχρι τώρα τουλάχιστον.
1: Ακριβώς. Και ξέρεις, Χρήστο, αυτό που έχει ανάγκη περισσότερο ο άνθρωπος δεν είναι το φαγητό και το νερό, είναι η ελπίδα για να ζήσει. Όταν λοιπόν ο πελάτης θέλει να επισκεφτεί μια χώρα, θέλει να έχει μπροστά του και μια ελπίδα. Θα είναι καλός ο χειμώνας, θα υπάρξουν προβλήματα. Όταν λοιπόν χάνεται αυτή η ελπίδα, η αισιοδοξία, γιατί κάποιος να επενδύσει στον τουρισμό, να πάει να διασκεδάσει, όταν μπροστά του πρέπει να περάσει μια δύσκολη εποχή, που θα είναι δύσκολη εποχή, θεωρώ, ο χειμώνας, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, και στα τρόφιμα βλέπουμε αύξηση τεράστια, και στην ενέργεια, και στα καύσιμα, και στους φόρους. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά εμείς ως μια χώρα που, αν θέλεις, η βιομηχανία μας είναι ο τουρισμός, αν το 30% μπορεί να προέλθει δηλαδή από τον τουρισμό, και ένα 5% είναι μεγάλη πληγή για την οικονομία.
0: Βεβαίως και είναι μεγάλη. Βεβαίως και είναι μεγάλη. Και είναι και θέμα διάθεσης το ΜΑ. Δεν είναι μόνο δηλαδή, είδες που λες ότι κάποιος έχει το χειμώνα. Όταν θα έχει το χειμώνα και θα σου λέει, ω, θα έχει άρα πιο πολλά έξοδα ο χειμώνας, λέω εγώ σε κάποιο ποσοστό, εκτιμώ, χάνεται και η καλοκαιρινή διάθεση. Δηλαδή δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα. Χάνει και τη διάθεσή του και σου λέει, ας το να πας, ας κάτσω εδώ τώρα και κάπου θα βρω να πηγαίνω γύρω-γύρω.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Και προωθείται, ξέρεις, από τη Γαλλία να κάνουν εγχώριο τουρισμό, δηλαδή να μην μετακινηθούν στην Ευρώπη οι Γάλλοι. Δηλαδή, τους Γάλλους τώρα, όχι και αλλάζει κάτι στους άλλους. Κατά καιρούς έχουμε πει σε πολλές χώρες να υπάρχει αυτό. Στηρίχτε την τοπική οικονομία, στηρίχτε τον τοπικό, τις τοπικές επιχειρήσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο άλλωστε. Αλλά η Γαλλία σε τουριστικά. Μόνο το Παρίσι έχει περισσότερους τουρίστες από την Γη Ελλάδα. Δηλαδή κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας τώρα.
0: Είναι τελείως ανομοιογενή τα μεγέθη. Έτσι, τελείως, τελείως. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Δεν υπάρχει καμία
1: μια Ευρώπη που αναζητά στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μετακινεί τα προϊόντα της ή την τεχνολογία της ή τα οχήματά της δωρεάν μέσα, αλλά δεν πειράζει. Ας περάσει καλά η Γαλλία, η Γερμανία και κάποιες χώρες και ο Νότος. Η Ελλάδα που είναι και αγροτικό έτσι, κομμάτι, ας πεινάσει και λίγο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, το παρακολουθούμε αυτό να δούμε τι γίνεται. Τώρα, κάτι άλλο, Θωμά. Ήσουν παρόν στο τριήμερο της Agro Food and Drink Expo που έγινε εδώ στην Πάτρα με την υπό τη σκέπη, υπό την οργάνωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας και διάβασα μία ανάρτησή σου στην οποία δεν έχεις και κανένα δηλαδή, να πεις ότι θα ωφεληθείς και θέλεις, το λέω κάποιον, να χαϊδέψεις αυτιά οτιδήποτε, και γράφεις ότι σου έκανε πολύ θετική εντύπωση και ότι ήταν όλα άψογα οργανωμένα. Μας λες δύο λόγια, τι έζησες εκεί και πού πιστεύεις ότι τέτοιου είδους εκθέσεις μπορούν να συμβάλλουν στο να γίνει και η περιοχή πιο γνωστή και πιο αναγνωρίσιμη.
1: Τώρα μιλάμε για την τρίτη πόλη της Ελλάδος, έτσι, είναι η πύλη προς τη Δύση. Δεν είναι οποιαδήποτε πόλη η Πάτρα, η οποία αξίζει και πρέπει να έχει μια μεγάλη έκθεση, ένα μεγάλο φεστιβάλ, ώστε και οι επισκέπτες αλλά και οι ίδιοι οι παραγωγοί είναι εξωστρέφει αυτό και είναι και υγιής συναγωνισμός. Βλέπουν και τους άλλους παραγωγούς πώς εξελίσσονται και πώς παράγουν και πώς παρουσιάζουν τα προϊόντα τους, και αυτό δημιουργεί, είναι ένα είδος εκπαίδευσης. Ήταν πολύ καλή η έκθεση, είχε μεγάλη συμμετοχή. Είχε ωραία προϊόντα, τα γνωρίζουμε τα προϊόντα. Η Αχαΐα παράγει υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντα και η παραγωγή είναι ανθρώποι και δεύτερης και τρίτης γενιάς που έχουν πλέον, εκτός από το μεράκι, έχουν και τεχνογνωσία. Και έβλεπες την αγωνία τους να πετύχει αυτό το εγχείρημα, γιατί θέλουν να υπάρχει πάντα στην πόλη τους κάτι όμορφο για να βγαίνουν και αυτοί μπροστά και να επισκέπτονται και οι ίδιοι. Και αχαιοί και όλοι
0: παρότι είναι όλοι έμπειροι στο κομμάτι του ο καθένας, επειδή ήταν η πρώτη φορά που γινόταν αυτό, είναι όπως το λες, ήθελα να γίνει όπως πρέπει για να γίνει του χρόνου ακόμα καλύτερο και του παραχρόνου ακόμα καλύτερο.
1: Η αρχή είναι το ίμιση του πατός. Αλλά ναι. Γενικά ήταν πολύ καλά οργανωμένοι και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Και επειδή με τους περισσότερους παγωγούς συναντιόμαστε τα 15 τελευταία χρόνια στην Food Expo, στην Expo Trof, στην Ευρωβουλία, έχω ταξιδέψει με πολλούς από τους παραγωγούς και έχουμε μαγειρέψει και έχουμε παρουσιάσει τα προϊόντα τους, οι άνθρωποι αγωνιούν και θέλουν κάτι να πάει καλά και πρέπει να πάει καλά, γιατί η ισχύ γίνεται όταν ενωθούν όλοι μαζί. Είναι συλλογική προσπάθεια και έτσι πρέπει να είναι. Από ανθρώπους, από φορείς, από
0: όλους. Άρα από αυτό που είδες στο ΜΑ στην πρώτη χρονιά θεωρείς ότι είναι ένας θεσμός που θα ριζώσει και θα γίνει ακόμα και θα μακροημερεύσει προφανώς, έτσι.
1: Το εύχομαι, γιατί ναι. Και οι Έλληνες είναι ανθρώποι οι πολλές φορές μπορεί να τον κρεμίσουν και κάτι. Αλλά πιστεύω ότι ο πρόεδρος είναι αρκετά δυναμικός και έξυπνος και με χαμηλό προφίλ.
0: Ο κύριος Λουλούδης, έτσι.
1: Ναι, ο κύριος Λουλούδης. Και θα το καταφέρει αυτό και θα τους μονιάσει και θα τους ενώσει, γιατί συνηθίζεται, είναι και λίγο ελληνικό στοιχείο αυτό.
0: Έχεις δίκιο και μ' αρέσει που είσαι ειλικρινής. Επειδή υπάρχει και ελληνικό στοιχείο, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος από πάνω που να μπορεί λίγο, ξέρεις, να... όχι να κρατάει τα γέμια, αυτά δηλαδή να προσπαθήσει κάποιες ιδιορυθμίες, κάποιες ατέλειες, κάποιες να προσπαθήσει να τις φέρει βόλτα όλες για να μακροημερεύσει ο συγκεκριμένος θεσμός. Έτσι.
1: Κοίταξε,
0: που δεν κάνει καλό σε αυτούς, κάνει καλό στους επαγγελματίες.
1: Σίγουρα.
0: Που προωθούν και τα προϊόντα τους, που πηγαίνει και τα βλέπει από ένας χώρο της εστίασης μέχρι έναν απλό καταναλωτή. Έτσι.
1: Ναι. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι, επειδή τώρα εγώ μιλάω μέσα από τόσα χρόνια εμπειρίας και γνωρίζω τους ανθρώπους, βλέπω αυτά τα μάτια που γυαλίζουν με μια αγωνία, με ένα φόβο. Τι θα κάνω, πώς θα πετύχω, πού θα πάει παρακάτω αυτό, πώς θα τα φέρω βόλτα. Τις αγωνίες τις έχουμε ζήσει.
0: Λοιπόν, Θωμά, κάνε μου μια χάρη. Επειδή πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, θα σε απελευθερώσω για 3 λεπτά και θα σε ξαναπάρω για άλλα 3 λεπτά. Γιατί δεν μπορώ να αφήσω στην άκρη το πολιτικό κομμάτι. Αποφάσισες μέσα σε όλες τις άλλες βαριές επαγγελματικές υποχρεώσεις που έχεις, και εσύ θα μας πεις το γιατί αποφάσισες να βάλεις υποψηφιότητα με την ελληνική λύση. Θέλω να σε ρωτήσω γι' αυτό. Πάμε σε διάλειμμα 3 λεπτά, σε απελευθερώνω, θα σε ξανακαλέσουμε σε 3 λεπτά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Και μετά τις εκλογές.
4: Αχ, και να ξέρω.
2: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
2: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης, για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 10 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Ιδιαίτερα υψηλώνεται ενδιαφέρον για το νέο ξενόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με περισσότερες από 100 αιτήσεις για 50 θέσεις, ενώ εταιρεία από την Ινδία φέρεται να ενδιαφέρεται να καλύψει το σύνολο των θέσεων για την επόμενη δεκαετία. Στο διπλό φωνικό που συγκλώνησε το λόγο Γιαλίας, οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων προκειμένου να φωτίσουν πλήρως τις συνθήκες του εγκλήματος. Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκεται μεταξύ άλλων ένα αιματοβαμμένο ένδυμα που εντοπίστηκε κατά τις έρευνες και εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα ευρήματα από κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που ενδέχεται να αποκαλύψουν κρίσιμες κινήσεις και επικοινωνίες πριν από το περιστατικό. Σημαντική δικαστική εξέλιξη καταγράφεται στην πολύκροτη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών που είχε απασχολήσει την Αχαΐα, καθώς ο Άριος Πάγος ανέρεσε την αθωωτική απόφαση που είχε εκδοθεί σε δεύτερο βαθμό για κατηγορούμενος της υπόθεσης. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι η αιτιολογία της απόφασης παρουσίαζε αντιφάσεις, με αποτέλεσμα η υπόθεση να επιστρέφει για νέα εκδίκαση από διαφορετική σύνθεση δικαστών. Η υπόθεση αφορά οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που είχε απασχολήσει επί σειρά ετών τις διοπτικές αρχές, ενώ η απόφαση του Αρίου Πάγου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο μία από τις μεγαλύτερες δικογραφίες που έχουν απασχολήσει την περιοχή της Αχαΐας τα τελευταία χρόνια. Οι τελικές εξελίξεις πλέον θα κριθούν στο νέο εφετείο, που θα εξετάσει εκ νέου τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης. Ο Δήμος Πατρέων υπενθυμίζει ότι στις 15 Ιουνίου λήγει η προθεσμία καθαρισμού οικοπαίδων, ενώ καλεί τους πολίτες να φροντίσουν τον καθαρισμό οικογενειακών τάφων στα δημοτικά κημητήρια για λόγους πυρασφάλειας. Στα αθλητικά, ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού Center Joyce Nicholas για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ενώ η ΚΑΕ τοποθετήθηκε δημόσια για τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε στελέχη της ομάδας από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Καλές καιρικές συνθήκες επικρατήσουν σήμερα στην Πάτρα, με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να φτάνει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM. Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεύτερο ημίχρονο, Πελοπόννησο FM 103,9. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε ξανά, γιατί ήταν τρία τελικά τα θέματα που έπρεπε να συζητήσουμε με τον κύριο Θωμά Λαζανά, τον αγαπητό Θωμά Λαζανά, πρόεδρο της Λέσης Αρχιμαγείρων Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Ο κύριος Λαζανάς αποφάσισε να βάλει και έναν άλλο μπελά στο κεφάλι του που λέγεται πολιτική. Βέβαια, λέει, και πολύ καλά κάνει και το λέει, και μακάρι να μπορούσαν όλοι να το πουν, αλλά εγώ λέω ότι δεν μπορούν να το πουν όλοι. Δεν εμφανίστηκα τώρα, λέει ο κύριος Λαζανάς. Δεν ξεκίνησα από την πολιτική. 37 χρόνια εργάζομαι στον τουρισμό και 20 χρόνια διδάσκω τα νέα παιδιά στον χώρο των τουριστικών επαγγελμάτων. Μέσα από πρωτοβουλίες, φεστιβάλ και δράσεις στην Ελλάδα, στην Αχαΐα, προβάλαμε τα προϊόντα μας, τη γαστρονομία μας, στον τόπο μας. Στήριξα στην πράξη τον τουρισμό, τους αγρότες, τους στενοτρόφους, αλλιώς την τοπική οικονομία. Γι' αυτό και σήμερα μιλάω ξεκάθαρα, με πράξεις, όχι με λόγια. Η εμπιστοσύνη δεν ζητιέται, κερδίζεται. Λοιπόν, κύριε Λαζανά, ερώτημα πρώτο. Θωμά, ερώτημα πρώτο. Για ποιο λόγο αποφάσισες να εμπλακείς στην πολιτική? Και δεύτερον, γιατί με την ελληνική λύση που κατεβαίνει, θα κατέβει στις επικείμενες εθνικές εκλογές και ως υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας?
1: Όπως γράφει και το δημοσίευμα, είναι μια φυσική συνέχεια. Αλλά θα πάω πιο κάτω. Εγώ, ξέρετε, προέρχομαι από μια αγροτική οικογένεια, η οποία μητέρα μου εργαζόταν ως μαγείρισα και αυτή σε όλη την Ελλάδα, όπως και εγώ. Και έχω ζήσει και τον αγροτικό τομέα, αλλά έχω ζήσει και την γαστρονομία. Και η γαστρονομία, ξέρετε, δεν είναι ένα πιάτο φαγητό.
0: Είναι κάτι πολύ περισσότερο.
1: Είναι ο τουρισμός, είναι η κουλτούρα μας, είναι όλα αυτά. Είναι αυτά που μπορούν να πάνε πιο κάτω το πρωτογενή τομέα, η γαστρονομία. Εγώ λοιπόν έχω βιώματα πάρα πολλά. Βλέποντας τον πατέρα μου, τα χέρια του τα ροζιασμένα να με παίρνουν αγκαλιά και να μου χαϊδεύουν τα μάγουλα και να με γρατσουνάνε. Να λέω, δεν υπάρχει άραγε μια κρέμα να μαλακώσει αυτά τα χέρια που τόσο πολύ έχω ανάγκη την αγκαλιά του και τα χάδια του. Έβλεπα έναν άνθρωπο να γυρίζει το βράδυ κακάκοπος. Έβλεπα έναν άνθρωπο να βρέχει ή να έχει χαλάσει και καταστρέφεται η σοδειά του. Δεν μπορείς να γλιτώσεις από αυτά τα βιώματα. Και έτσι είπα, εγώ θα ζήσω και θα δουλέψω εκτός από αυτά που έχω κάνει και θα εμπλακώ, θα μπλέξω με την πολιτική ως φυσική συνέχεια για αυτούς τους ανθρώπους, για τον πρωτογενή τομέα. Γιατί πολλοί πιστεύουν ότι η οικονομία μιας χώρας μπορεί να στηρίζεται εδώ ή εκεί. Αυτά είναι όλα λάθος. Πρώτα ο πρωτογενής τομέας στηρίζει μια χώρα. Η επάρκεια προϊόντων σε μια δύσκολη στιγμή είναι αυτή που θα σώσει μια χώρα. Και εγώ θα παλέψω αυτά που ξέρω περισσότερο. Δεν θα μιλήσω για την υγεία. Εγώ θα μιλήσω για τον τουρισμό, τη γαστρονομία και τον πρωτογενή τομέα που τον έχω ζήσει. Και ναι, θα
0: εμπλακείς, λες πολύ απλά, Θωμά μου, θα εμπλακείς σε πράγματα που ξέρεις. Δεν θα πάει να κάνεις τον παντογνώστη και τον ξερόλα, να εμπλακείς σε κουβέντες και συζητήσεις και πράγματα που δεν μπορείς να τα γνωρίζεις.
1: Δεν νομίζω τώρα όλοι οι βουλευτές ή οι υπουργοί να έχουν σχέση ή ο υπουργός αγροτικής ανάπτυξης των εκάστοτε κυβερνήσεων. Πολλοί από αυτούς μπορεί να μην ξέρουν τι είναι το δικέλι που σκάβει το χωράφι ή πόσα στήθια έχει ένα πρόβατο ή τι διαφορά έχει το ένα από το άλλο. Αυτό γνωρίζω, γι' αυτό κλήθηκα. Αυτές είναι οι γνώσεις μου. Η επικοινωνία μου με τον πρόεδρο ήταν: θέλω ανθρώπους που να γνωρίζουν την πραγματική οικονομία, θέλω ανθρώπους καθαρούς που να μην έχει σπηλωθεί το όνομά τους με σκάνδαλα ή με διάφορα, θέλω να είναι παραγωγή. Να είναι μέσα στην οικονομία και να
0: γιατί
1: δουλέψει.
0: Με την ελληνική λύση και με τον Κυριάκο Βελόπουλο?
1: Κοιτάξτε, τώρα κανείς δεν ήρθε από τον γαλαξία της Ανδρομέδας. Γεννήθηκε στην Ελλάδα και έχει ζήσει και έχει βιώσει όλα τα κόμματα και έχει ψηφίσει και όλα τα κόμματα. Και παλιότερα οι ιδεολογίες και οι πολιτικές ταυτότητες όλους μας χαρακτήριζαν. Εγώ δεν πιστεύω στις κομματικές ταυτότητες και ιδεολογίες. Εγώ πιστεύω στην αξιοκρατική λειτουργία του κράτους. Όχι αποκλειστικά ως τεχνοκράτης, έτσι. Διότι ο παράγοντας άνθρωπος έχει προτεραιότητα πάνω απ' όλα για μένα. Και το σχέδιο, το πρόγραμμα της ελληνικής λύσης το μελέτησα πολύ καλά. Υπήρξε μια επαφή. Ο πρόεδρος είναι πολύ ανοιχτός και ευγενικός απέναντι στους ανθρώπους και στους υποψήφιους και είπε, σε ενδιαφέρει, Θωμά? Βεβαίως και με ενδιαφέρει, αυτό είναι η ζωή μου. όσο ακόμα μου απομένει, θα κάνω αυτό που έκανα στη φυσική συνέχεια, γιατί αγαπώ πολύ τον πρωτογενή τομέα, γιατί πιστεύω ότι η οικονομία του κράτους πρέπει να αναπτύξει τον πρωτογενή τομέα, είναι το σημαντικότερο. Τώρα θα σας πω το εξής. Ναι. Αν ο πρωτογενής μας τομέας μπορούσε να σητήσει 10 εκατομμύρια Έλληνες, φανταστείτε ότι φτάνουν 30 εκατομμύρια τουρίστες σε όλη την Ελλάδα. Θα έπρεπε να παράγει ακόμα δύο φορές προϊόντα. Τι άλλο μπορεί να χρειάζεται μια χώρα αν παράγει τόσα αξιόλογα προϊόντα, γιατί ξέρετε η Ελλάδα είναι το μικροκλίμα της. Δεν βγαίνει το ίδιο κρασί στην Αχαΐα με το ίδιο στην Ηλία ή στη Βόρεια Ελλάδα. Κάθε μικροκλίμα παράγει μια ιδιαιτερότητα. Γι' αυτό και πιστεύω ότι πρέπει να αναπτύξουμε περισσότερο τον πρωτεΐνη τομέα, γιατί μπορεί να φέρει περισσότερα κέρδη. Έτσι λοιπόν πίστηκα και συζήτησα και διάβασα το πρόγραμμα, και όταν δώσαμε τα χέρια μου είπε, όπως είπε σε όλους, όχι κάτι διαφορετικό σε μένα, Θωμά, σε παρακαλώ βγείτε έξω και ακούστε τον κόσμο. Το πρόγραμμα και το σχέδιο του κόμματος είναι αυτό. Αλλά όχι ότι δεν επιδέχεται διορθώσεις, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα καθημερινά. Εμείς είμαστε εδώ και εσείς είστε η φωνή των ανθρώπων. Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία, αλλά προσπαθήστε να ακούσετε τους ανθρώπους. Δεν υπάρχουν ταυτότητες. Όλοι είναι Έλληνες και όλοι έχουν τις ίδιες αγωνίες. Πώς θα φέρουν βόλτα το μήνα τους, πώς θα πληρώσουν το ρεύμα τους, το ενίκιο τους και ούτω καθεξής. Γνωρίζουμε όλοι τι ακριβώς περνάει αυτή τη στιγμή η κοινωνία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία μέχρι το Μάρτιο, αν γίνουν το Μάρτιο που επιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα γίνουν το Μάρτιο ή όποτε τέλος πάντων, ή αν γίνουν νωρίτερα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε πιο συχνά πλέον, Θωμά μου, εκτός από την γαστρονομική επαγγελματική σου ιδιότητα, θα τα λέμε πλέον και με την πολιτική σου ιδιότητα. Λοιπόν, καλή επιτυχία σου εύχομαι. Πολύ. Καλή επιτυχία σου εύχομαι και εδώ είμαστε να τα λέμε. Θωμά Λαζανά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο.
0: Να σε καλά, Θωμά μου. Να σε καλά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Στη συντροφιά μας πάντα τα φροντιστήρια μέσα εκπαίδευση επιλογή γνώσης. Τους είχαμε μέχρι και χθες εδώ τους καθηγητές. Θα τους ξαναέχουμε από εβδομάδα που θα κάνουμε έτσι περισσότερο θεματικές, όχι για τα μαθήματα συγκεκριμένα, αλλά για εκπαιδευτικά θέματα. Και θα έχουμε κάποιους καθηγητές, συν κάποιους άλλους επιστήμονες, ενδεχομένως κάποιο παιδοψυχολόγο, κάποιο ψυχίατρο, κάποιον κοινωνιολόγο, για να αναλύουμε θέματα που απασχολούν όχι μόνο τα παιδιά, και τους γονείς και όλους μας. Έτσι, γιατί οι περισσότεροι είναι γονείς, είμαστε γονείς και παππούδες και γιαγιάδες και τα πάντα όλα. Λοιπόν, φροντιστήρια μέσα εκπαίδευση επιλογή γνώση, ήδη έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές. Σπεύσατε, είτε θέλετε μία βοήθεια για το παιδάκι σας για το γυμνάσιο, έστω σε κάποιο ή κάποια μαθήματα, είτε θέλετε για το λύκειο, μπαίνοντας στην τελική ευθεία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο και για το εξαιρετικό περιβάλλον που υπάρχει στην επιλογή γνώσης και για τις τιμές που υπάρχουν, γιατί όλα, και το οικονομικό παίζει ρόλο, για όλα τα πάντα που μπορεί να σας προσφέρει η επιλογή γνώση. Παντανάς 34, τηλέφωνο 26 10 22 33 99. Λοιπόν, επειδή τώρα έχει γίνει και παραμένει ο θόρυβος, παρότι τις προηγούμενες μέρες, εδώ είδατε το βγάλαμε αμέσως σχεδόν το θέμα, και χτες με τον Νίκο Νικολόπουλο, που παρότι άνθρωπος εκκλησίας έσουρε τα εξαμάξεις και στην κυβέρνηση και σε όλους για αυτό το νομοσχέδιο που φέρνει, τη διάταξη νόμου που φέρνει η κυβέρνηση και με την οποία διπλασιάζει τις αποδοχές, τις μεικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών, και κατά 70% αύξηση νομίζω στους επισκόπους, κάτι που έχει προκαλέσει σάλο σε μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, και έχει προκαλέσει σάλο γιατί δεν είναι ότι κάποιος παίρνει 200 και του τα κάνει 400, ή κάποιος έπαιρνε 600 του τα κάνει 1200, όταν κάποιος έπαιρνε μεικτά 2-300 τόσα, 2-300 ο Μητροπολίτης, και του τα κάνει σχεδόν 5.000 μεικτά, καταλαβαίνετε ότι στην κοινωνία, όχι αυτός που παίρνει μόνο 700 ή ο συνταξιούχος που δεν έχει να τη βγάλει, ακόμα και κάποιος και ένας γιατρός που παίρνει 2.000, και ένας υπτάμενος, λέω εγώ, που ρισκάρει συνεχώς τη ζωή του, που παίρνει 1.000 τόσα, άντε μεταπτυτικά 2.000, σου λέει τι έγινε εδώ εγώ, μακάκας είμαι? Να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Μέχρι τώρα, μέχρι χθες, δεν είχε ακουστεί η επίσημη άποψη της κυβέρνησης. Βρήκαμε το ηχητικό στιγμιότυπο χθες από την καθιερωμένη συζήτηση που κάνει με τους εκπροσώπους του τύπου ο πατρινός κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά του Πρωθυπουργό, Παύλος Μαρινάκης, και θα ακούσετε τώρα ποιο είναι το σκεπτικό, γιατί τον ρώτησαν δημοσιογράφοι, μα πώς εδώ υπάρχει κόσμος ή προεκλογικά, γιατί το κάνετε αυτό, και θα ακούσετε ποιες είναι οι αιτίες πάνω στις οποίες πάτησε η κυβέρνηση, έτσι όπως εξηγεί ο Παύλος Μαρινάκης, για να περάσει τη συγκεκριμένη διάταξη για το διπλασιασμό των αποδοχών των Μητροπολιτών.
1: Η κυβέρνηση διπλασιάζει τους μισθούς του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών. 5.000 το μήνα θα παίρνουν περίπου. Ενώ ο μέσος Έλληνας αγχώνεται να βγάλει το μήνα. Ο Αρχιεπίσκοπος μάλιστα έπαιρνε 2.700 ευρώ το μήνα και οι Μητροπολίτες 2.300. Δεν πεινούσαν κιόλας. Με τι σκεπτικό δίνεται τόσα λεφτά στην ιεραρχία σε προεκλογική χρονιά κιόλας?
2: Σας διαβάζω την ενημέρωση και θα την επισυνάψω κιόλας. Η ρύθμιση για τη μισθοδοσία των αρχιερέων δεν εισάγει ένα νέο προνόμιο. Αντιθέτως, αποκαθιστά μια στρέβλωση που δημιουργήθηκε το 2017 με την εισαγωγή ειδικού μισθολογίου για τους αρχιερείς, το οποίο ανέτρεψε ένα καθεστώς που ίσχυε επί περίπου 40 χρόνια. Η φιλοσοφία της ρύθμισης είναι ο εξορθολογισμός. Καταργείται το ειδικό μισθολόγιο των αρχιερέων. Η μισθολογική τους μεταχείριση επανασυνδέεται με το γενικό πλαίσιο που ισχύει για τους δημόσιους λειτουργούς, όπως ήδη εφαρμόζεται για τους ιερείς. Και καταργούνται κάθε είδους πρόσθετα επιδόματα ή έξοδα παράστασης. Παράλληλα, λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική θεσμική θέση των Μητροπολιτών. Σε κάθε οργανωμένη διοίκηση, δημόσια ή ιδιωτική, αποδοχές συνδέονται με τη θέση ευθύνης που κατέχει κάποιος στη διοικητική ιεραρχία. Στο δημόσιο, η κλίμακα είναι σαφής: προϊστάμενος τμήματος, προϊστάμενος διεύθυνσης, προϊστάμενος γενικής διεύθυνσης, υπηρεσιακός γενικός γραμματέας, υπουργός. Οι Μητροπολίτες δεν είναι μόνο θρησκευτική λειτουργία, είναι επικεφαλής νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καταλαμβάνουν μόνιμη οργανική θέση και ασκούν σημαντικές διοικητικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες. Ως εκ τούτου, η μισθολογική τους αντιστοίχηση δεν μπορεί να είναι εκείνη ενός προϊσταμένου τμήματος, διεύθυνσης ή γενικής διεύθυνσης. Από την άλλη πλευρά, Κωνσταντίνου μπορεί να είναι και εκείνη ενός υπουργού, ο οποίος αποτελεί πολιτικό πρόσωπο και αντλεί την νομιμοποίησή του από τη λαϊκή ψήφο. Συνεπώς, η βαθμίδα που αντιστοιχεί θεσμικά στη θέση, στις αρμοδιότητες και στην ευθύνη ενός Μητροπολίτη είναι εκείνη του υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα. Πέραν όμως από το επιμέρους μεσολογικό ζήτημα, η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για την ορθοδοξία και τους θεσμούς της. Μια πολιτική που κινείται απολύτως εντός του συνταγματικού πλαισίου των διακριτών ρόλων πολιτείας και εκκλησίας, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζει την ιδιαίτερη θέση που κατέχει η Ελλάδα στον ορθόδοξο κόσμο και την αποστολή που απεραίει από αυτήν. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένα κράτος με ορθόδοξη παράδοση, αποτελεί το ιστορικό και πνευματικό σημείο αναφοράς θεσμών που ξεπερνούν κατά πολύ τα εθνικά της σύνορα. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πρεσβυγενή Πατριαρχία, το Άγιο Όρος και συνολικά η ορθόδοξη παράδοση αποτελούν τμήμα της ιστορικής συνέχειας και της διεθνούς παρουσίας του οικουμενικού ελληνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση έχει επιλύσει προβλήματα που εκκρεμούσαν επί δεκαετίες με τον νόμο 4957. Υπουργός Παιδείας ήταν τότε η κυρία Κεραμέως. Διασφαλίστηκαν οι οργανικές θέσεις των κληρικών, ένα ζήτημα που παρέμενε ανοιχτό από το 1946, ενώ ρυθμίστηκε το νομοθετικό καθεστώς των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου, μια εκκρεμότητα από το 1947. Συνεχίζεται με κάποιες άλλες αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί. Για οικονομία χρόνου σας επισυνάπτω όλη την απάντηση.
1: Μιας και μιλήσατε για εξορθολογισμό, ζούμε σε μια χώρα που οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να πληρώσουν τα νίκια στα νησιά και φεύγουν στις αρχές Ιούνιου. Οι νοσηλευτές δεν βγαίνουν και στους γιατρούς δίνεται 3,5 ευρώ την ώρα στις εφημερίες που δουλεύουν συνεχόμενα 24 ώρα. Αλλά οι Μητροπολίτες θα παίρνουν 5 χιλιάρικα το μήνα. Πώς το σκεφτήκατε αυτό? Είναι φιλελεύθερο? Ναι. Μιας και επικαλεστήκατε την Ορθοδοξία. Είναι χριστιανικό αυτό? Αυτά δίδαξε ο Χριστός?
2: Καλή προσπάθεια να λαϊκίσετε για άλλη μια φορά, και μάλιστα βάζοντας και λίγο από την πίστη μέσα για να πιάσετε και άλλα ακροατήρια. Αλλά δεν περνάνε αυτά, γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί και δίνει όσα περισσότερα μπορεί σε όλες τις κατηγορίες οι οποίες αναφέρατε, και μάλιστα με πολύ μεγάλη έμφαση. Είπατε για παράδειγμα τις εφημερίες. Το ξέρατε ότι με την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών που ψηφίστηκε από την κυβέρνησή μας πριν από περίπου 1,5 χρόνο, το κέρδος που έχει ένας γιατρός είναι από 500 έως και 1.000 ευρώ το μήνα. Το ξέρατε ότι γιατροί, νοσηλευτές ή εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές παίρνουν, ενώ δεν έπαιρναν τίποτα τα προηγούμενα χρόνια, 2 ενίκια πίσω. Το ξέρατε ότι για όλο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό οι αυξήσεις είναι από 10 έως 30% από το 2019 μέχρι σήμερα, αναλόγως με την ειδικότητα, το ρόλο τους, για παράδειγμα πολύ παραπάνω σε ειδικότητες παθολογικές που έχουν να κάνουν με τη ΜΕΘ ή σε θέσεις πολύ πιο δύσκολες να καλυφθούν. Άρα, το παραμύθι ότι η κυβέρνηση δίνει στους κληρικούς και δεν δίνει στους υπόλοιπους δεν περνάει. Προφανώς πρέπει να δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε, ειδικά σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, που είναι στη μεσαία τάξη, σε χαμηλά εισοδήματα. Αυτή η προσπάθεια κοινωνικού αυτοματισμού δεν έχει καμία βάση. Το θέμα ποιο είναι? Να μην στρέφουμε τον έναν ενάντια στον άλλον, και αν υπάρχει κάπου μια αδικία να την αποκαθιστούμε. Και ναι, το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε, θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση, υπό την προϋπόθεση, το ξαναλέω για να μην έχουμε κοπτοραπτική, να παίρνουν και άλλοι συμπολίτες μας πίσω, συνταξιούχοι, μισθωτοί, αυτά τα οποία στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.
1: Μιλήσατε για κοινωνικό αυτοματισμό, όμως κοινωνικός αυτοματισμός θα ήταν αν μιλούσαμε για τους απλούς φτωχούς ιερείς. Εμείς λέμε ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι ήδη παίρνουν πολλά λεφτά, και σε μια χώρα που λέτε ότι δίνετε ό,τι μπορείτε, από τη μία σε κάποιους δίνετε κάτι νίκια πίσω και ο αρχιεπίσκοπος θα παίρνει 5,5 χιλιάρικα. Με ποιο τρόπο ενισχύεται ο χριστιανισμός?
2: Το ανεβάσετε, λέμε, 500 ευρώ.
1: Με αυτό.
2: Σας είπα ότι δεν θα παίρνουν ούτε 5 ούτε 5,5 χιλιάρικα. Οι Μητροπολίτες θα παίρνουν το μισθό του Γενικού Γραμματέα, διοικούν μία Μητρόπολη, και ήρθε ουσιαστικά κάτι το οποίο καταργήθηκε, κάτι το οποίο έγινε το 2017, και θεωρώ ότι είναι ένας εξορθολογισμός. Δεν είναι κάτι δύο νίκια. Έχουν και αυτά την αξία τους, γιατί οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται στήριξη. Επίσης υπάρχει και το επίδομα. Όσο σκέφτομαι, θυμάμαι, υπάρχει και το επίδομα, αυτά είναι τα 600 ευρώ για τους υπηρετούντες εκτός έδρας στην υγεία. Όσο η κυβέρνηση έχει παραπάνω έσοδα φορολογικά, παραπάνω αυξημένα φορολογικά έσοδα, κάτι το οποίο είναι καλό, ενώ μειώνουμε ταυτόχρονα τους φόρους, τόσο αυτά θα επιστρέφουν πίσω στην κοινωνία, χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς, με στόχευση τα χαμηλά εισοδήματα, με έμφαση τα χαμηλά εισοδήματα και τη μεσαία τάξη.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο Παύλος Μαρινέκης. Δεν θα σχολιάσω κάτι, γιατί δεν νομίζω καθένας μπορεί να βγάλει μόνος του, ακούγοντας τα συμπεράσματά του, είτε συμφωνεί με τον Παύλο Μαρινάκη, είτε διαφωνεί. Ο Παύλος Μαρινάκης δεν εκφράζει την άποψη του Παύλου Μαρινάκη. Εκεί που είναι, εκφράζει την άποψη της κυβέρνησης. Έτσι το ξεκαθαρίζουμε, αν και γνωστό είναι. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Ήταν αρκετά διευκρινιστικές, έως και σκληρές εντός ή εκτός εισαγωγικών οι ερωτήσεις, εύλογες όμως θεωρώ οι ερωτήσεις του συγκεκριμένου δημοσιογράφου. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Απλώς να προσθέσω, διαβάζω στο φιλοκυβερνητικό, περισσότερο γνωστό για τη φιλοκυβερνητική, ας πούμε έτσι, πολιτική και το προφίλ του στο site, στο πρώτο θέμα, σύμφωνα με πληροφορίες, αφού έχει ένα ολόκληρο θέμα για την ιστορία, επειδή το έλεγε και ο Παύλος Μαρινάκης, καθαρά να ξέρετε είναι γύρω στα 2.800 αυτά που θα παίρνουν, είναι 5.400 μετά το καθαρό, φορολογία, κάτι άλλα, είναι γύρω στα από 2.800 μέχρι 3. Τώρα θα πει κάποιος, καθαρά 2.800, προσέξτε, καθαρά 2.800, δεν το σχολιάζω. Λοιπόν, γράφει, ξαναλέω το πρώτο θέμα, σύμφωνα με πληροφορίες, η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των αποδοχών για τον ανώτερο κλήρο, αυτός ο εξορθολογισμός, προσθέτω εγώ, που είπε ο κύριος Μαρινάκης, ήταν ανεπίσημο, γράφει το πρώτο θέμα, αίτημα Μητροπολιτών, με εκκλησιαστικές πηγές να σημειώνουν ότι οι καθαρές τους αποδοχές ήταν ανακόλουθες με το κύρος του θεσμού που υπηρετούν. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι σε πολλές Μητροπόλεις οι μισθοί των Μητροπολιτών καλύπτουν ανάγκες των Μητροπόλεων, ακόμα και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, αλλά και ανάγκες αδύναμων πολιτών, αφού όπως υποστηρίζουν εδώ και χρόνια, το παγκάρι δεν γεμίζει όπως το παρελθόν από τους πιστούς και ειδικά οι μικρότερες Μητροπόλεις έχουν και ελάχιστα έσοδα. Άρα, αφού έχουν ελάχιστα έσοδα οι Μητροπόλεις, λέω εγώ, και όντως το παγκάρι δεν γεμίζει όπως πριν, γιατί ο άλλος ο πιστός σκέφτεται ακόμα και το ευρώ του να καταθέσει, είπε η κυβέρνηση, αντί να γεμίσει το παγκάρι, να αυξήσει τα ευρώ στις τσέπες των Μητροπολιτών για να τα βάζουν αυτοί στο παγκάρι. Αυτά. Λοιπόν, ξαναλέω, είναι ένα θέμα που δεν χρειάζεται, εγώ έχω πάρει άλλο στη θέση, δεν χρειάζεται να πούμε, ο καθένας μπορεί εύκολα και απλά να βγάλει τα συμπεράσματά του. Λοιπόν, στη συντροφιά μας ήταν τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης επιλογή γνώσης, διεύθυνση σπουδών Παντελής Μαυρίδης, Παντανάς 34. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος θα παραμείνει στη θέση του. Εγώ θα αποχωρήσω, θα καθίσει σε λίγα λεπτά στην καρέκλα μου ο Προκόπης Κόγκος και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, λογικά με quick time στο πρώτο μέρος και Σωτήρη Γεωργίου στο δεύτερο μέρος, για να αναλύσουμε το απόψινό τέταρτο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Να είστε καλά.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Στο 5,2 εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ από 2,5 τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, επιβεβαιώνοντας τις ισχυρές πιέσεις στο κόστος ζωής. Μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη στέγαση με άνοδο 11,6%, στις μεταφορές με 11,5% και σε ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια με 8,5%. Στα τρόφιμα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 3,5%. Ισχυρές ανατιμήσεις σημειώθηκαν επίσης στα ενίκια κατά 7,7%, στο φυσικό αέριο κατά 21%, στη βενζίνη κατά 21,5% και στα αεροπορικά εισιτήρια κατά 19,2%. Παράταση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους και μετά τις 30 Ιουνίου προανήγγειλε μιλώντας στα παραπολιτικά ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Χάσαμε το 40% της αγοραστικής αξίας λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας, συνεπώς δεν βγαίνει εξίσωση, τόνισε στον Αθήνα 984 εν ώψη της απεργίας της 24 Ιουνίου ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επιστημισμό και τον Τουρισμό Γιώργος Χοτζογλου. Σε τροχιά κλιμάκωσης οδηγείται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν στοχεύει τις αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι ολοκλήρωσαν επιθέσεις κατά του Ιράν, οι οποίες, όπως είπαν, ήταν απάντηση στην κατάρριψη ενός ελικοπτέρου του στρατού. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, τουλάχιστον 20.000 Ιρανοί έχουν χάσει την πρόσβαση σε πόσιμο νερό, αφού δύο δεξαμενές νερού υπέστησαν πλήγμα, όπως ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Νερού και Αποχετεύσεων. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής, η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση έκλεισε στην αντιπολίτευση να συνεισφέρει ουσιαστικά και να αφήσει την επαναστατική γυμναστική, απίθυνε τώρα Μπακογιάννη. Προτιμάμε να αφήσουμε τον κρίσιμο αριθμό των 180 θετικών ψήφων στην επόμενη Βουλή, που πιθανότατα θα έχει ισχυρότερη αντισυστημική και λαϊκίστικη εκπροσώπηση από τη σημερινή, διερωτήθηκε η κυρία Μπακογιάννη, η οποία πάντως απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο με την εκλογική συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με ακραίο κόμμα της δεξιάς ή της αριστεράς. Για παιχνίδια της κυβέρνησης με τη συνταγματική αναθεώρηση έκανε λόγο Δημήτρης Κουτσούμπας, λέγοντας ότι το ΚΚΕ δεν θα στηρίξει καμία πρόταση για αντιδραστικές αλλαγές. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αλλάξει πλώρη, ανοιχτή συζήτηση για συνεργασίες μετά τις εκλογές. Το μήνυμα που έστειλε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου, μιλώντας χθες στο Άξιον 24, με φόντο τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που αποτυπώνουν το κόμμα στην τρίτη θέση. Ο ευρωβουλευτής υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, ωστόσο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασιών μετά την πρώτη Κυριακή. Θεωρώ ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα θα είναι συνομιλητής, να δούμε πού συμφωνούμε εφόσον καταθέσει και το πρόγραμμά του, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης. Ωστόσο, χαρακτήρισε προβληματικό το γεγονός ότι στενοί συνεργάτες του κ. Τσίπρα δήλωσαν ότι δεν θεωρούν όμορο χώρο το ΠΑΣΟΚ. Θέμα παραίτησης του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του Κόμματος, εάν μέσα σε διάστημα 10 ημερών δεν φέρει συμφωνία με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, έθεσε ο Παύλος Πολάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Εάν δεν το κάνει, τότε θα πρέπει να συνεδριάσει εκ νέου η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή. Θα έχουμε και άλλες εξελίξεις, πρόσθεσε. Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγίου, με θύματα μητέρα και γιο. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Πέρος. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Ναι, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Λόγκο Αιγίου. Όπως είπε, ο 65χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της διπλής ανθρωποκτονίας από πρόθεση της 54χρονης γυναίκας, συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Επίσης, κατηγορείται και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Πρέπει να πούμε, Ζέτα, ότι ο 65χρονος μέχρι τώρα δεν έχει ομολογήσει τις πράξεις του. Ωστόσο, ενημερώθηκαν οι εισαγγελικές αρχές για τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας και κρίθηκε ότι τα στοιχεία αυτά είναι ικανά να στηρίξουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Έτσι, η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του περιλαμβάνεται και αυτή την κατηγορία. Σε λίγη ώρα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα 65χρονος. Πρέπει να πούμε ότι βασικό στοιχείο της έρευνας είναι ότι δεν εντοπίστηκε κάποια σημάδι παραβίαση στη διάρρηξη του σπιτιού και από την αστυνομική έρευνα έχει αποκριθεί η παρουσία τρίτου προσώπου μέσα στο σπίτι, στον χώρο του εγκλήματος της διπλής δολοφονίας, και αυτό καθιστά ως βασικό βασικό ύποπτο και ως φερόμενο δράστη της διπλής δολοφονίας των 65χρονων με καταγωγή από την Ιταλία.
1: Να σε ευχαριστήσω, Δημήτρη, και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό. Γενικά έθερο στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου, 30 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
3: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
3: Θα! Και μετά τις εκλογές.
7: Αχ, και να ξέρω.
0: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
8: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
0: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
8: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
9: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
10: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610-27-1444.
11: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μεσημέρι 1 με 2 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Κάντε λεπτά μετά τη μία, είμαστε και σήμερα εδώ στις επάλσεις ραδιοφωνικά να σας κρατήσουμε όμορφη αθλητική συντροφιά, τα μικρόφωνα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Προκόπης Κόγκος και μαζί μου έχω και Διονύση Στεφανόπουλο, ρυθμίζει ήχο και μουσικές επιλογές.

Πάμε λοιπόν να ξετυλίξουμε το κουβάρι της επικαιρότητας, να ξετυλίξουμε λίγο τα νεότερα που υπάρχουν από το κοκκινόμαυρο στρατόπεδο, χωρίς βέβαια να υπάρχει κάτι, πλην ότι αυτό που έχει υποθεί και έχει προγραμματιστεί από προχτές το βράδυ, να μένεται στην Ελλάδα ο εκπρόσωπος των Αμερικάνων επενδυτών από το Σικάγο, και αύριο το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτας υπάρχει συνάντηση με εκπροσώπηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αεροτεχνικής, όπου θα είναι σίγουρα ο κύριος Βόλης, με το συγκεκριμένο επιχειρηματία, τον κύριο Μαρίνη, ο οποίος μαζί με νομικό σύμβουλο θα συναντηθούν και ο νομικός σύμβουλος, ο οποίος θα είναι ο Αργύρης Λίβας, από τους κορυφαίους λοιπόν, μαζί με τον κύριο Μαρίνη, θα είναι στην συζήτηση, και ο Λίβας από τους κορυφαίους νομικούς με πολύ μεγάλη γνώση και εξειδίκευση στο αθλητικό δίκαιο. Δείγμα λοιπόν ότι είναι αρκετά σοβαροί και επενδύουν η πλευρά των Ελληνοαμερικάνων από το Σικάγο. Θεωρείται πρόσωπο που θα μπορέσει να με ενημερώσει με ακρίβεια για τα οικονομικά και τα διοικητικά και όλα τα θέματα τα οποία πρέπει να ρυθμιστούν σε μια τέτοια περίπτωση. Όπως καταλαβαίνετε, πόσο θα γίνει αύριο η συνάντηση, νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε 2-3 μέρες τουλάχιστον για να υπάρχει νότο. Δεν πιστεύω ότι στην αυριανή συνάντηση θα γίνει οπωσδήποτε κάποια εξέλιξη, η Α ή η Β εξέλιξη. Είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα τραβήξει 2-3 μέρες, με την ευχή να μην τραβήξει πολύ, αλλά να τραβήξει όσο μπορεί λιγότερο, για να τελειώσει το θέμα, για να δούμε λοιπόν το τι θα φέρει κοκκινόμαυρο για την Παναχαϊκή, αν θα είναι η πλευρά των Ελλήνων επενδυτών με τον μάνατζερ Τάσο Παπαδόπουλο, ή αν θα αναλάβουν τα ηνία η πλευρά των επενδυτών από το Σικάγο. Προσωπικά δεν θα πάρω κανένα, θα πάρω όχι θέση, δεν θα κάνω πρόβλεψη. Κάποιοι λένε ότι έχει τελειώσει και θα είναι η πλευρά των Ελλήνων επιχειρηματιών με τον μάνατζερ Τάσο Παπαδόπουλο. Άλλοι λένε ότι θα είναι η πλευρά των επενδυτών από το Σικάγο. Ας περιμένουμε να δούμε το τι μελιγενέστε, την ίδια ώρα που άλλες ομάδες συνεχίζουν απτόητες την δική τους μεταγραφική ενίσχυση. Για παράδειγμα, ανακοινώθηκε

προσωρινά με ακούτε. Σας έλεγα λοιπόν για τις μεταγραφές που κάνουν άλλες ομάδες. Ανακοινώθηκε πέρα τον Παλαιολεγόπουλο και ο Τασουλής και ο Κάσα Καμαρά, δύο ακόμα προσθήκες, και μαθαίνω ότι κυνηγά και μεταγραφές υψηλού επίπεδου η ομάδα του Πανεγιαλίου, και επίσης

4-3 και με αυτή την νίκη έκανε το απόλυτο 3-3. Χρονιά ορόσημο στους 16, πρώτη θέση στον όμιλο και περιμένουμε να δούμε λοιπόν με την κλήρωση ποια ομάδα θα βρεθεί στην επόμενη φάση. Είναι μια σπουδαία πορεία μέχρι για την Νάπολη και ευχόμαστε να μπορέσει φέτος να τρυπώσει στην τετράδα και γιατί όχι να κάνει όνειρα και για ένα ευρωπαϊκό μετάλλιο.

Φυσικά στην Α κατηγορία ο Μιχάλης Σιδέρης θα είναι αυτός ο οποίος θα οδηγήσει τον Αστέρα Μυτιλογλίου τη νέα σεζόν στην Α κατηγορία. Το κάλυψε το κενό που άφησε ο Σπύρος Θανασόπουλος. Σιδέρης που έχει εμπειρία, έχει κοτσάρει και άλλες ομάδες. Και έχουμε και στην Β κατηγορία εξελίξεις. Ο Νάσο Καλαγκερόπουλος από τον Φαραϊκό φέτος έμεινε ελεύθερος και σημαντική συμβολή του στην πορεία ανόδου που είχε ομάδα στην Α κατηγορία. Αποχωρεί από τον σύλλογο και μαθαίνουμε ότι ήδη υπάρχουν προτάσεις από άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται. Ένας καλός παίκτης με έφεσε σκοράρισμα και θα είναι μια λύση που θα βοηθήσει κάθε ομάδα στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας. Να πούμε στην Αχαϊκή, έχουμε θλίψει στην οικογένεια γιατί έφυγε ένας παλέμαχος ποδοσφαιριστής, ο Ανδρέας Αγγελόπουλος, από τους σημαντικότερους που έχουν φορέσει την φανέλα της ομάδας της κάτω Αχαΐας στα προηγούμενα χρόνια και έχει εκφράσει συλληπιτήρια και η διοίκηση της Αχαϊκής στην οικογένεια του Εκλειπώντος.

0: Λοιπόν, για πάμε να μείνουμε ποδοσφαιρικά, αλλά θα σας πάω λίγο πιο μακριά. Βασικά δεν σας πάω πολύ μακριά, στην Αθήνα θα σας πάω, αλλά θα μιλήσουμε για κάτι μακρινό από τα γεωγραφικά μας δεδομένα, αλλά κάτι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Μιλάμε για το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινά αύριο. Και έχουμε τον καθήλυνα αρμόδιο, τον Νίκο Μπογιονέλο, ο οποίος και το βιβλίο του αναφέρεται στο Μουντιάλ, αλλά και οι γνώσεις του. Και έχουμε πλέον τον Νίκο στην άλλη άκρη να μας πει τα τελευταία γκοσυπίστικα νέα, γιατί βλέπω πάρα πολλά. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Πάτρα.
1: Καλό μεσημέρι, Αθήνα. Πώς είμαστε?
0: Είμαστε καλά. Θέλω να μου πεις τα τελευταία νέα. Βλέπω διάφορα σχετικά με τα σχολεία που είχαν νωρίτερα στο Μεξικό. Βλέπω ομάδες που υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι σε ποδοσφαιριστές.
1: Τα γνωρίζαμε αυτά από τη στιγμή που υπάρχουν πρωτόκολλα και θα δείτε και άλλα. Από τη στιγμή που υπάρχουν πρωτόκολλα και ο Τραμπ, παρά τα κολλητήλια με τον Ινφαντίνο, δεν τον έπεισε κανένας για να τα αλλάξει. Θα έχουμε πολλά. Εδώ πέρα ο καλύτερος διαιτητής της Αφρικής, Σομαλός, δεν του δώσανε βίζα για να παίρνει στο Μουντιάλ. Και δεν έχει ανοίξει μύτη. Δηλαδή τρελά πράγματα, έτσι. Τρελά πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Πού να το πεις και πού να το. Μακάρι το αγωνιστικό να μας αποσημειώσει που δεν είμαι και τόσο αισιόδοξος. Η αλήθεια είναι. Έχει υγρασία, έχει πολύ ζέστη, ξέρεις, ένα άλλο κλίμα, δεν είναι εύκολο. Θα το δούμε στην πορεία πώς θα κυλήσει. Και αν το πάρει η Βραζιλία, όπως ξέρεις, ακόμα καλύτερα, θα είμαι ακόμα χαρούμενος. Αλλά ναι, οργανωτικά θα έχουμε τέτοια θέματα και εξωαγωνιστικά. Όπως αυτό. Εδώ πέρα έχουν προκριθεί χώρες που δεν παίρνουν βίζα οι κατοικοί τους. Νομίζω και το Ουσβεκιστάν έχει θέμα, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Αύριο 10 η ώρα η πρεμιέρα, Μεξικό, Νότια Αφρική. Μακάρι να δούμε καλά ματσάκια, ξαναλέω.
0: 10, είπες ή 11.
1: 10.
0: 10 ώρα Ελλάδας μιλάς.
1: Κοίταξε, τα περισσότερα μάτια τα πρώτα της ημέρας. Θα είναι νύχτα εδώ, αλλά και θα νυχτώνει, αλλά θα είναι μέρα εκεί. Είναι 8 και 10. Ή 8 ή 10, δεν έχει 9, δεν θυμάμαι να έχει 9 το πρόγραμμα κάτι.
0: Να σου πω.
1: Οπότε
0: κάτι,
1: τα πρώτα θα τα βλέπεις. Τώρα κάτι που ξεκινάει μία, πάλι μπορεί να κάτι θα το δεις. Κάτι που ξεκινάει δύο, κάνας Μπογιονέλος θα κάτσει. Πιο μετά δεν νομίζω.
0: Ναι.

0: Βλέπω ότι το Ιράν, λέει, έβγαλε ανακοίνωση προειδοποίησης από τον Υπουργό Αθλητισμού ότι αν συμβούν συγκεκριμένα πράγματα, δούμε, λέει, σημαίες, σύμβολα κτλ. Θα διακόψουμε τον αγώνα, λέει.
1: Και αυτοί τι θέλουν, να μην το Ιράν να παίζει και να μην σηκωθεί καμία σημαία του Ισραήλ. Εκεί είναι το θέμα, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, αλλά και πού θα το ξέρει.
1: Να μας σηκωθεί σημαία του Ισραήλ, τι θα κάνω, θα σηκωθεί να φύγουμε από το γήπεδο.
0: Εγώ θα το ξαναπώ, είναι κρίμα. Πού θα ξέρω εγώ να σου πω ότι ναι ρε εσύ δεν θα σηκωθεί και άμα πάει ένας και την σηκώσει, τι θα κάνουμε, λέει.
1: Γιατί εδώ πέρα να απαγορεύουμε. Πού παιδιά, να υπάρχουν νόμοι, να βάλουν κανονισμούς, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Αλλά και το Ιράν λίγο υπερβάλλει. Και έχει πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Να το πω πάλι, να τους θα δείξει μέσα στο γήπεδο, μπορεί.
0: Ναι,
1: γιατί μπορεί να το κάνει.
0: Ναι, δεν έχω εικόνα εγώ ρόστερ, αλλά για να το λες εσύ έτσι θα είναι.
1: Ναι, όχι, έχει πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Τι άλλα είναι αυτά τα οποία πρέπει να προσέξουμε. Ήταν ένα ερώτημα για τις ώρες. 8-10.
1: Καλά, κοιτά, υπόλοιπα. Ή 8 ή 10 είναι το πρώτο μάτι της ημέρας συνήθως. Έτσι, το τηλεοπτικό πρόγραμμα έχει να κοινωθεί την προηγούμενη εβδομάδα την ΕΡΤ. Από εκεί και πέρα πέφτει και το ξενύχτη. Γενικώς πολύ μεγάλο τουρνά, έτσι, 40 μέρες. Μακάρι να το χαρούμε.
0: Α, είναι τέτοιο, δηλαδή ήταν λιγότερο στο παρελθόν, ε.
1: Ένα μήνα. Ναι. Ένα μήνα με 32 ομάδες. Τώρα που έχει 48, θα έρθει 39 μέρες. Από 11 Ιουνίου μέχρι 19 Ιουλίου.
0: Μάλιστα.
1: Τελικά είναι, τελικά είναι 10 η ώρα Ελλάδος, για να μην ψάχνω, δηλαδή. Πρώην τελικά τελικός είναι 10 η ώρα Ελλάδος. Ή μη τελικά τελικός. Και τα 3 από τα 4 πρώην τελικά.
0: Καλό είναι αυτό. Βλέπω και το Κουρασάο.
1: Θα γράψω ένα κείμενο σήμερα για το Κουρασάο να βγει αύριο ή σήμερα, δεν ξέρω να προλάβω. Γιατί έχω τσαντιστεί, να ξέρεις. Έχουν κολλήσει Έλληνες, μα πήγε το Κουρασάο και δεν πήγαμε εμείς. Ρε παιδιά, προφανώς θα πάει το Κουρασάο, γιατί η Βόρειος Αμερική έχει, φέτος είχε 6 εισιτήρια, βασικά θα έχει 4. Απλώς οι 3 συνδιοργανώνουν το παγκόσμιο κύπελο και περισσέψαν άλλα 3 εισιτήρια. Δεν πήγε το Τρινιντάντ, δεν πήγε η Τζαμάικα, δεν πήγε η Κούβα, πήγαν οι Αϊτοί και το Κουρασάο. Τι να κάνουμε. Γιατί ακούμε λίγο Κουρασάο και λέμε, μα τι είναι αυτό. Και έχει πάρα πολύ καλή ομάδα για τα δεδομένα, να ξέρεις.
0: Ναι, δεν ξέρω, σ' ακούω, τι μου πεις εσύ.
1: Η Ιορδανία πρώτη φορά, το Ουσμπεκιστάν πρώτη φορά, πράσινο ακροτήρι πρώτη φορά. Καλές ομάδες, αν δεις και προγραμματικά, αλλά δεν πήγαν τυχαία. Εμείς δεν πήγαμε, δεν έχουν πάει οι Δανείοι, όχι τώρα και Δανείο προπονητή ο Παναθηναϊκός, δεν έχουν πάει οι Ιταλοί φυσικά. Δηλαδή δεν λείπουμε μόνο εμείς. Τα πω, όπα. Το λέω τώρα γιατί έρχεται στο μυαλό του Κουρασάου και καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Βλέπω πάντως ότι έγινε, λέει, παίκτη του Ιράκ ανακρίθηκε, λέει, 7 ώρες πριν μπει, λέει, στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Και επίσης και ένα άλλο μέλος της αποστολής απαγορεύτηκε η είσοδος.
1: Ναι. Και υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Εάν σε κάποια φάση, σε αγώνα που διεξάγεται στις ΗΠΑ, στις Αμερικανικού έδαφος, έχει προειδοποίηση για καταιγίδα, τυφώνας, αστραπές, το μάτι διεκόπτεται και συνεχίζεται μετά από ώρες. Θυμάμαι πέρυσι το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, περιμέναμε 4,5 ώρες. Αν θυμάμαι καλά, ήταν το Παλμέιρας Τσέλσι. Και γυρίσαμε μετά από 4,5 ώρες να παίξουμε το τελευταίο δεκάλεπτο.
0: Ναι.
1: Οπότε μπορεί να ξεκινάμε να βλέπουμε ένα μάτς μία η ώρα, 2,5 ώρα διακοπή και να συνεχίσει 5.
0: Ναι, το κατάλαβα. Τέλος πάντων, εντάξει, το θέμα είναι τώρα ότι βλέπω με λύπη μου ότι έχουμε μπερδέψει πάρα πολύ την πολιτική με το ποδόσφαιρο. Θα μου πεις εγώ και εσύ το έχουμε. Ναι.
1: Αυτό δυστυχώς ίσχυε πάντα. Έξω και το βιβλίο μου, έτσι. Δηλαδή από το 1930 είχε ξεκινήσει αυτό το πράγμα. Πριν καν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο, ο Ρουμάνος βασιλιάς είπε στους Ρουγανούς, μην πληρώσετε τα έξοδα, για όσους, γιατί η Ρουγά είχε πει, ελάτε να κάνουμε ένα μουντιά και θα πληρώσω εγώ τα έξοδα. Είπε, θα τα πληρώσω εγώ και θα στείλουμε και τους καλύτερους Ρουμάνους να δείξουμε στον κόσμο ότι ο βασιλιάς πόσο αγαπάει την πατρίδα.
0: Ναι.
1: Το 1930, για σκέψω.
0: Τι άλλο λοιπόν σε τύψες να μας πεις για το Μουντιάλ αυτό, τι άλλο διαφορετικό πρέπει να προσέξουμε.
1: Θα είναι πάρα πολύ, αυτό θέλω να πω, θα είναι το Μουντιάλ της τεχνολογίας. Θα δούμε πάρα πάρα πολλά πράγματα και τηλεοπτικά, εφοροποιημένα, ψηφιακές αναπαραστάσεις, είναι αυτόματο site σε πολύ καλύτερη έκδοση, η τεχνητή νοημοσύνη να παίζει ρόλο, κάτι δεν έχει να γίνει, μας τα αφήνει για έκπληξη.
0: Ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι, λογικό δεν είναι να έχουμε τη τεχνητή νοημοσύνη. Λογικό δεν είναι. Θες να μας κάνεις κριτική για Μουντιάλ, για φαβορί?
1: Κριτική. Κοίταξε, στο Bet Market που ξεκίνησα πάλι να γράφω.
0: να γράφεις, όχι να ασχολείσαι. Εντάξει, να γράφεις.
1: Γράφω προγνωστικά.
0: Ναι, όχι, άλλο λέγανε. Ασχολείσαι ενώ να παίζεις, πήγες στην αρχή, πώς το είπες.
1: Έτσι. Ένας tipster δεν μπορεί μόνο να προτείνει.
0: Σωστό,
1: δεν μπορώ να δώσω ένα παιχνίδι, αν δεν έχω βάλει έστω και ένα ευρώ να πονήσει πρώτα η δική μου τσέπη.
0: Σωστό.
1: Ένα από τα σερί που δεν έχουν σπάσει ποτέ, το είχαμε συζητήσει και την άνοιξη, είναι ότι δεν έχει πάρει ποτέ το Μουντιάλ ομάδα με ξένο προπονητή.
0: Α, δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Ποτέ.
0: Ναι.
1: Οι Βραζιλοί είπαν Βραζιλιάρου. Οι Γάλλοι είπαν Γάλλου. Οι Γερμανοί είπαν Γερμανού. Από τα φαβορί ξένο έχουν η Βραζιλία, τον Κάρλο Αντσελότη, και η Αγγλία, τον Τόμας Τούχελ. Εγώ θεωρώ ότι κάπου εκεί θα γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Δίνω 3% Βραζιλία, 40% Αγγλία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πόσο είπες, δίνει, πώς το παίζουμε με τα νούμερα πάλι να τα σημειώσω.
1: Πόσο δίνει, δεν σου είπα αποδόσεις. 10 απόδοση δίνει η Βραζιλία.
0: Όχι, πόσο δίνει, ποσοστό εσύ, λέω.
1: Για τι ποσοστό, 60% Βραζιλία, 40% Αγγλία. Θα βγάλουμε και τελικό Βραζιλία-Αγγλία και θα το κάνουμε τρέιλερ. Τι άλλο θες.
0: Να σου πω κάτι, δεν θα βάλεις καθόλου σε Γερμανίες και τέτοια τίποτα, όχι, ε.
1: Όχι, ρε, τίποτα. Τους Γερμανούς θέλω να τους δω, νομίζω ότι υποτιμούν και τον εαυτό τους. Τώρα που δεν τους υπολογίζει κανείς και τους Γερμανούς και τους Ολλανδούς, μπορεί να πάνε καλά.
0: Ναι, ή ας πούμε Αργεντινή, ούτε καν.
1: Ας πούμε.
0: Αργεντινή τίποτα, δεν βλέπω να δίνεις τίποτα. Λοιπόν.
1: Ω, Αργεντινή τη θεωρώ κάπως γυρασμένη, κάπως.
0: Μάλιστα, ωραία πράγματα.
1: Και αυτή και, λοιπόν, και την Κροατία.
0: Για πες μου λίγο ένα πρώτο για τη νέα σεζόν. Το πρώτο σχόλιο που θα σου κάνω εγώ, ότι βλέπω την ΑΕΚ να κινείται νωρίς, που δεν το συνήθιζε, με ανανέωση προπονητή, με ανανέωση παιχτών, με ανανέωση με μεταγραφική προσθήκη. Πώς βλέπεις τα πρώτα δεδομένα για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και τη νέα χρονιά?
1: Πολύ νωρίς ακόμα. Καταρχάς, ο ΠΑΟΚ μπορεί να αλλάξει προπονητή. Δεν είναι σίγουρη θέση του Λουτσέσκου. Οπότε, ό,τι και να πούμε, είναι πάρα πολύ πρόωρο.
0: ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός πάντως δεν θα αλλάξουν προπονητή.
1: Όχι. Όχι. Λοιπόν, συνεχίζει. Καλές μεταγραφές και μέσα στην ουσία. Θα δούμε. Είναι νομίζω αρκετά πρόωρο. Πιστεύω ότι τις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες θα ξέρουμε πολύ καλύτερα και πώς έχουν κινηθεί οι ομάδες και μεταγραφικά, για να μπορούμε να πούμε περισσότερα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κρατάω αυτά λοιπόν, Νίκο. Για το βιβλίο, πώς πάνε τα δεδομένα μέχρι ώρας?
1: Πού πάμε για δεύτερη χιλιάδα τύπωμα. Εξαντλήθηκε σχεδόν η πρώτη χιλιάδα. Τρομερό, ομολογώ, δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα καθόλου. Έχει πάει πάρα πολύ καλά. Οπότε καταλαβαίνεις, 2 φορές ενθουσιασμένος.
0: Ωραία. Θα μας έρθεις Πάτρα. Άμα δεν έρθεις Πάτρα, εγώ δεν τα αγοράζω. Θα μας έρθεις Πάτρα.
1: Θα το φτιάξει. Φθινόπωρο θα κάνουμε κάτι.
0: Φθινόπωρο, τώρα καλοκαίρι δεν υπάρχει. Φθινόπωρο. Περιμένω ενημέρωσή σου. Τόσοι άλλοι θα μιλάμε σαν ανατακτά διαστήματα. Λοιπόν, έγινε Νικόλ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή
0: καλό μεσημέρι.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 10 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Ιδιαίτερα υψηλώνεται ενδιαφέρον για το νέο ξενόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με περισσότερες από 100 αιτήσεις για 50 θέσεις, ενώ η εταιρεία από την Ινδία φέρεται να ενδιαφέρεται να καλύψει το σύνολο των θέσεων για την επόμενη δεκαετία. Στο διπλό φωνικό που συγκλώνησε το λόγο Γυαλίας, οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων προκειμένου να φωτίσουν πλήρως τις συνθήκες του εγκλήματος. Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκεται μεταξύ άλλων ένα αιματοβαμμένο ένδυμα που εντοπίστηκε κατά τις έρευνες και εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα ευρήματα από κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που ενδέχεται να αποκαλύψουν κρίσιμες κινήσεις και επικοινωνίες πριν από το περιστατικό. Σημαντική δικαστική εξέλιξη καταγράφεται στην πολύκροτη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών που είχε απασχολήσει την Αχαΐα, καθώς ο Άριος Πάγος ανέρεσε την αθωωωτική απόφαση που είχε εκδοθεί σε δεύτερο βαθμό για κατηγορούμενος της υπόθεσης. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι η αιτιολογία της απόφασης παρουσίαζε αντιφάσεις, με αποτέλεσμα η υπόθεση να επιστρέφει για νέα εκδίκαση από διαφορετική σύνθεση δικαστών. Η υπόθεση αφορά οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που είχε απασχολήσει επί σειρά ετών τις δικαστικές αρχές, ενώ η απόφαση του Αρείου Πάγου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο μία από τις μεγαλύτερες δικογραφίες που έχουν απασχολήσει την περιοχή της Αχαΐας τα τελευταία χρόνια. Οι τελικές εξελίξεις πλέον θα κριθούν στο νέο εφετείο που θα εξετάσει εκ νέου τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης. Ο Δήμος Πατρέων υπενθυμίζει ότι στις 15 Ιουνίου λήγει η προθεσμία καθαρισμού οικοπαίδων, ενώ καλεί τους πολίτες να φροντίσουν το καθαρισμό οικογενειακών τάφων στα δημοτικά κημητήρια για λόγους πυρασφάλειας. Στα αθλητικά, ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού Center Joyce ο Νίκολας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ενώ η ΚΑΕ τοποθετήθηκε δημόσια για τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε στελέχη της ομάδας από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Καλές καιρικές συνθήκες επικρατήσουν σήμερα στην Πάτρα, με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να φτάνει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας. Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
4: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εντός εκτός έδρας μέρος δεύτερο. Λοιπόν, πάμε να αφήσουμε λίγο τα ποδοσφαιρικά δρόμενα στο μπάσκετ. Αρκεί και μόνο να πούμε ότι έχουμε το βράδυ τον τέταρτο τελικό στο Telecom Center, στο ΆΚΑ. Έχουμε τη σειρά λοιπόν, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, έχουμε τη σειρά στο 2-1. Κερδίσει σήμερα ο Ολυμπιακός, προχωρά σε στέψη. Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, κάνει το 2-2 και όλα θα κρυφθούν σε πέμπτο παιχνίδι που θα γίνει το Σάββατο στο ΣΕΦ.

0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το μπάσκετ, δεν έχουμε κάτι καινούριο. Αναμονή λοιπόν και εξελίξεων και στον Προμηθέα, με τα γραφικά, διάφορα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε λίγο διαφορετικά, να βάλουμε στο σημερινή μας εκπομπή το κεφάλαιο του θεάτρου. Αν και την Πέμπτη τα λέμε συνήθως, θα τα πούμε αύριο με Κρίστη Κοντινιώτη να μας πει και για τις πρεμιέρες και για το θέατρο. Θα μιλήσουμε σήμερα λοιπόν μια σκηνοθέτηδα, την Ελένη Καραμούζη, η οποία ανεβάζει από χθες το επίκεντρο μια παράσταση «Γυναίκες και δάση». Δεν θα πω κάτι άλλο, θα αφήσω την κυρία Καραμούζη που είναι καθήλυνα αρμόδια να μας δώσει λεπτομέρειες τι ακριβώς είναι. Κυρία Καραμούζη, καλό μεσημέρι, τον Πελοπόννησο FM.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, είναι ένα προϊόν μια δουλειά που έχετε κάνει με παιδιά από το σεμινάριο, το οποίο είναι διάρκεια 3,5 περίπου μηνών. Η παράσταση λέγεται «Γυναίκες και δάση». Και θέλω να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο πραγματεύεται και τι να περιμένουν οι θεατές.
1: Σωστά. Δουλεύουμε με τα παιδιά περίπου 3,5 μήνες. Η παράσταση είναι αποτέλεσμα της δουλειάς αυτής που κάναμε. Είναι αποσπάσματα από διάφορα έργα. Ξεκινήσαμε χθες. Πολύ ωραία. «Γυναίκες και δάση» είναι ο τίτλος μας. Από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, δεν υπάρχει. Πήραμε την έμπνευση από ένα κείμενο του Άκη Δήμου. Υπήρχε σε ένα έργο του Σαν Ατάκα. Οπότε αυτό μας βοήθησε να το βάλουμε, ας πούμε, να συμβολήσει αυτό που πραγματεύεται η παράσταση. Και η παράσταση πραγματεύεται τη γυναίκα. Είναι ιστορίες γυναικών. Αυτό κυρίως.
0: Είναι ιστορίες γυναικών λοιπόν. Και από ό,τι βλέπω βάσει και την ανακοίνωση που έχετε βγάλει, είναι ότι είναι εμπνεσμένη από έργα του Άκη Δήμου, Μάρτα Μπαρτσελό και τον Κιχαήρη Χαβιαρά, αν είδα
1: Χαβιαρά.
0: Σωστά, έτσι.
1: Σωστά. Λοιπόν, θέλαμε λοιπόν να δέσουμε το γυναικείο στοιχείο με το στοιχείο της φύσης, δύο έννοιες αλληλένδετες, και έτσι βγήκε «Γυναίκες και δάση».
0: Οι παραστάσεις είναι στο θέατρο Επίκεντρο, σωστά?
1: Σωστά, ναι.
0: Και θα είναι, είπατε χτες, μέχρι πότε είναι και τι ώρα ξεκινούν?
1: Χτες, σήμερα και αύριο στις 9:30.
0: Ωραία. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες οι δικές μου είναι ότι με εξαίρεση 2-3 άτομα, οι υπόλοιποι είναι νέα παιδιά, είναι που έχουν πρώτη επαφή με το θέατρο, σωστά?
1: Ναι, σωστά. Είναι
0: πώς είναι να δουλεύετε, κυρία Καραμούζη, με παιδιά που δεν έχουν εμπειρία και έρχονται για πρώτη φορά?
1: Είναι πολύ ωραίο, γιατί τους είναι κάτι καινούριο. Είναι συνειδητή απόφαση να ασχοληθούν, οπότε αυτό έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το πόσο πολύ θέλουν να το κάνουν. Υπάρχει πάντα έτσι αυτό το άγχος, ας πούμε, της έκθεσης, αλλά παρόλα αυτά η συγκεκριμένη ομάδα και τα παιδιά τόλμησαν να εκτεθούν και σε τόσο λίγο μικρό χρονικό διάστημα. Οπότε ήταν πολύ ωραία η εμπειρία μας. Ήταν ωραία.
0: Δυσκολίες είχε το αντικείμενο?
1: Είχε, ναι.
0: Γιατί είναι και σύντομο το διάστημα, προκειμένου να βγουν όλες οι πρόβες και οι καταστάσεις.
1: Είχε δυσκολίες το κείμενο, αλλά μας βοήθησε το ότι ήταν αποσπάσματα και δεν κάναμε ένα ολοκληρωμένο έργο, που και αυτό έχει δυσκολίες. Οπότε το ότι χωρίσαμε, πήραμε κάποια αποσπάσματα και κάναμε μικρές σκηνές, ήταν σίγουρα πιο εύκολο για τα παιδιά. Παρόλα αυτά όμως δέθηκαν όλα αυτά και έγινε μια παράσταση. Και το ότι το θέμα ήταν κοινό σε όλες τις σκηνές και ότι μας βγήκε τελικά παράσταση. Στην αρχή ήταν να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας, αλλά τελικά έγινε μια πολύ όμορφη παράσταση.
0: Μάλιστα. Και το μήνυμα λοιπόν που θα περάσει στο κοινό θα είναι να κάνει με τη γυναίκα και τη φύση, ε?
1: Έχει να κάνει με τη γυναίκα. Ναι, με τη γυναίκα και τις σχέσεις, τις ερωτικές, τις φιλικές, τις γονεϊκές, ό,τι αφορά τη γυναίκα, που φυσικά είναι και ο άντρας μέσα στη ζωή της γυναίκας. Γιατί έχουμε και τρεις άντρες στην παρέα μας.
0: Πόσα άτομα είναι σύνολο?
1: Είμαστε 12 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν το μήνυμα που θέλω να περάσω έχει να κάνει, εντάξει, όχι με ενδιαφέρον το βλέπω. Τόσο ή άλλως εγώ έχω κλείσει τη θέση μου, κυρία Καραμούζη.
1: Α, σας περιμένουμε.
0: Θα έρθω να σας δω. Θέλω λίγο να μου πείτε το εξής. Βλέπω το τελευταίο διάστημα αρκετές ομάδες θεατρικές. Σημαίνει κάτι αυτό για την ανάγκη που έχει ο μέσος? Γιατί δεν έχει να κάνει με τις ηλικίες, είναι και νεαροί που πάνε σε ομάδες, είναι και μέσης ηλικίας, είναι και ηλικιωμένοι που πολλοί λένε ότι τελείωσα τις υποχρεώσεις μου, τα παιδιά μεγάλωσαν και τώρα έχω χρόνο. Τι μήνυμα θέλει, πώς το εισπράτετε εσείς ότι έχει αρκετά μεγάλη συμμετοχή ο κόσμος, θέλει να εμπλακεί με το θέατρο?
1: Ναι, σίγουρα δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Νομίζω ότι έχει να κάνει με την ανάγκη μας πια και με το ότι θέλουμε να ξεφύγουμε από τη δύσκολη καθημερινότητα. Οπότε το θέατρο είναι ένα μέσο για να μας βγάλει έξω από αυτό. Και επίσης μπορούμε να εκφραστούμε, να δημιουργήσουμε, να φανταστούμε, να έρθουμε πιο κοντά στον εαυτό μας. Νομίζω ότι είναι ένας τόπος τέτοιος το θέατρο που μας βοηθάει. Κάνει καλά στην ψυχή μας.
0: Είναι ένας τόπος που μας βοηθάει, συμφωνώ και εγώ, ψυχοθεραπεία.
1: Είναι και ψυχοθεραπεία το θέατρο. Είναι χαρά. Παίζουμε. Οπότε, ναι.
0: Παίζουμε, συνεργάζουμε. Μαθαίνεις, ας πούμε, είναι μια μικρογραφία. Μαθαίνεις να συνεργάζεσαι, μαθαίνεις να βλέπεις πράγματα, μαθαίνεις πτυχές του εαυτού σου που ενδεχομένως δεν θα τις μάθαινες. Έχει διάφορα πράγματα.
1: Έχει πολλά.
0: Εσάς τι είναι αυτό που σας αρέσει πιο πολύ? Έχει να κάνει με το κομμάτι αυτό ότι να βγάζεις πτυχές, με το κομμάτι να παρουσιάζεις δουλειά? Τι είναι αυτό που σας ιντριγκάρει πιο πολύ?
1: Νομίζω είναι όλο. Είναι ακόμα και το ο ίδιος ο χώρος του θεάτρου που με μαγεύει. Ενώ ο σκηνικός χώρος, ο πραγματικός, είναι αυτό, και είναι και φυσικά όλα τα άλλα που σε κάνει να αισθάνεσαι. Και το ότι φυσικά ασχολούμαστε με έργα σημαντικά που μας βοηθάνε να βρούμε πτυχές του εαυτού μας, που μας βοηθάνε να εκφράσουμε πράγματα που δεν θα το κάναμε ποτέ στην πραγματικότητα. Νομίζω είναι ένα σύνολο πραγμάτων που είναι μεγάλη συζήτηση. Ναι. Θεωρώ ότι το θέατρο είναι ζωή. Αυτό.
0: Ωραία. Λοιπόν, πείτε μου, για να ολοκληρώσουμε, ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι σε ό,τι αφορά την παράσταση, να πούμε λίγο πράγματα χρηστικά. Ξέρω αν θέλετε να κάνετε εσείς κάποιο σχόλιο.
1: Θέλω καταρχήν να πω ότι και να ευχαριστήσω την Ήλια τη Ράγκου που μας φιλοξένησε όλο αυτό το διάστημα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Πέρασαν πολύ ωραία, ήταν πολύ ωραία συνεργασία. Θέλω να πω ότι είμαστε μαζί με τον Κωνσταντίνο το Θεοδωρόπουλο, ο οποίος έχει κάνει φωτισμούς και την επιμέλεια της μουσικής σε όλο αυτό λοιπόν. Και αν θέλετε μπορώ να πω εντάχει τα ονόματα,
0: ναι,
1: των παιδιών.
0: Ναι, να πούμε, θα τα έλεγα και εγώ, αλλά πείτε, ναι, φυσικά.
1: Ωραία. Μαρία Νταγιούκλα, Βίκη Στράτη, Νίκος Μανιάτης, Αργύρης Μιχαλέτος, Εύα Στράτου, Χρυσούλα Κοστούλια, Ρούλα Στεφανάτου, Κωνσταντίνα Αποστολοπούλου, Χρυσούλα Γουρνάρα, Ελένη Ριγοπούλου, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργος Ηλιόπουλος.
0: Μάλιστα, ωραία. Και τηλέφωνο κρατήσω να το πω εγώ. 461050 για όσους τυχόν μας ακούν και θέλουν. Και να θυμίσουμε λίγο τις ώρες.
1: 9:30, δύο τελευταίες παραστάσεις, σήμερα και αύριο.
0: Ωραία. Βλέπω πάντως ότι παρότι έτσι έχει πιάσει Ιούνιος, έχουμε παραστάσεις ακόμα. Και το σκεφτόμουν αυτό, ότι και υπάρχουν και έλλειψη σε χώρους θεάτρου για να φιλοξενηθούν όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να δώσουν παραστάσεις.
1: Ναι, αυτό... η αλήθεια είναι ότι για την πόλη μας τα θέατρα είναι λίγα. Ναι. Και επίσης είναι πολύ θετικό το ότι ακόμα γεμίζει το θέατρο, ενώ έχει ξεκινήσει η ζέστη, έχει μπει Ιούνιος όπως είπατε, και είναι πολύ ωραίο αυτό που συμβαίνει. Ναι.
0: Υπάρχει ανάγκη δηλαδή για να δει, είναι σημαντικό.
1: Νομίζω λοιπόν, πως υπάρχει, ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Εύχομαι καλή επιτυχία. Όλα να πάνε καλά. Θεωρώ ότι και με την εμπειρία που έχετε, το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό. Αλλά θα το πω την άλλη εβδομάδα εγώ.
1: Σας περιμένουμε. Σας περιμένουμε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης. Γεια σας.

Ακούσαμε λοιπόν την σκηνοθέτρια την Ελένη την Καραμούζη για την θεατρική παράσταση Δάσκια και Γυναίκες σήμερα και αύριο στο Επίκεντρο. Κλείνουμε την παρένθεση του πολιτισμού και πάμε να δούμε. Έλεγε λίγο νωρίτερα και ο Νίκος Μπουζιανός ότι ο Λουτσέσκου μπορεί να φύγει. Αυτό βλέπω διάφορα site που λένε ότι είναι πιθανό να αποτελέσει παρελθόν. Θα τα δούμε. Και πριν από λίγο διάβασα ότι απορρίφθηκε η καταγγελία που έκανε ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατά του ΚΑΕ Ολυμπιακός σχετικά με την ανακοίνωση που εξέδωσε κατά τη ΣΕΡΤ για την κάλυψη γεγονότων. Γενικότερα υπάρχει πολύ εκεί πέρα έτσι παρασκήνιο, υπάρχει πολύ ένταση, υπάρχουν πάρα πολλά. Τέλος πάντων, μακάρι να ασχοληθούμε μόνο με τον μπάσκετ, γιατί όλα ασχολούμαστε με τις αποβολές, με τις ανακοινώσεις, με τα story και όλα τα υπόλοιπα. Μακάρι να μην παίξαν επηρέαστοι και να παίξουν το καλύτερο σήμερα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή ακριβέστερα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 2-1. Να πούμε στον Απόλλωνα, ο οποίος περιμένει πότε θα συνεδριάσει η επιτροπή της ΕΟΚ για το αίτημα της Wild Card. Η πλευρά του Απόλλωνα πάντως λέει ότι υπάρχουν φήμες ότι η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου είναι αυτή η οποία έχει ένα μικρό προβάδισμα για να πάρει τη Wild Card. Θυμίζω ότι η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου και ο Sporting και ο Απόλλωνας έχουν κάνει το αίτημα για Wild Card στην Elite League και περιμένουμε να συνεδριάσει η αρμόδια επιτροπή της ΕΟΚ να αποφασίσει. Υπάρχει ήδη μία ομάδα της Πάτρας, η Ένωση Γλαύκου Έσπερου, στην Elite League και έχουμε και τον Προμηθέα 14 στην National League 1, αναμονή για την Παναχαϊκή. Αν προκύψει κενό, είναι αυτή η οποία θα καλύψει, γιατί είναι πρώτη επιλαχούσα με βάση τα μπαράζ ανόδου που έγιναν και περιμένουμε να δούμε τελικά αν θα γίνει δεκτό το αίτημα του Απόλλωνα ή όχι, για να δούμε σε ποια κατηγορία θα αγωνιστεί τη νέα αγωνιστική περίοδο. Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχει προχωρήσει ακόμα στο θέμα του προπονητή, δεν έχει προχωρήσει ακόμα στο θέμα της τελέχωσης του ρόστερ και των υπολείπων.

Να πω κάτι ακόμα, ένα σχόλιο σήμερα στην Εφημερίδα Πελοπόννησος σχετικά με την διοίκηση της Αεραστεχνικής στην Παναχαϊκή. Τίμησε τη Μέμα Σταθοπούλου στην πρόσφατη εκδήλωση που έκανε ο συνάδελφος Παναγιώτης Ριγόπουλος στο επίκεντρο, στο κατάμεσο επίκεντρο. Υπήρχε απονομή τιμητική βράβευση από την Παναχαϊκή. Και το λέμε αυτό, βράβευση της Σταθοπούλου. Μπορεί κάποιοι να πούν για ποιο λόγο να βραβεύει μία ηθοποιό. Η Μέμα Σταθοπούλου στα νιά της ήταν αθλήτρια της Παναχαϊκής, ο άλμα εις ύψος και με σημαντικές διακρίσεις σε πανελλήνιους και διασυλλογικούς αγώνες. Και επιλέχθηκε να την τιμήσει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Χρήστος Πλακούδας, απένει με την πλακέτα την οποία παρέλαβε συγκινημένος ο αδερφός της Μέμα Σταθοπούλου, ο Νίκος Σταθόπουλος, με το θερμό χειροκρότημα. Στον χώρο του Πόλο αύριο βράδυ υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο στον ΟΠΑ που θα συζητηθούν και θέματα που έχουν να κάνουν και με το θέμα του προπονητή. Να πούμε επίσης ότι ο Γιάννης Παπάκος που έφυγε πριν από λίγες μέρες από τον Πανιόνιο οδεύει στον Ιδραϊκό. Ο Χρήστος Κολόμβος, ο Χριστόδουλος Κολόμβος οδεύει στον ΠΑΟΚ. Και με τα γραφολογία σε ρή μαθαίνω ότι για τον Ανδρέα Μπιτσάκο του Περιστερίου υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει.

Ξέχασα στο μπάσκετ να πω για το διαζύγιο του Σπύρου Γκοργόλη με την Αχαγιά 82. Ανακοινώθηκε και επίσημα χθες ότι οι δύο όρμοι τους χωρίζουν μετά από αρκετά χρόνια, και πληροφορείται αυτό που έλεγε και ο Κώστας Λαμπρόπουλος τους προάλλες, ότι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι αυτός ο οποίος αναμένεται να αναλάβει το τιμόνι της ομάδας στην Κάτω Αχαΐα.

Και επειδή το συζητήσαμε λίγο και με τον Λαμπρόπουλο χτες, να πω ότι αυτό που έχει αναφέρει το ρεπορτάζ είναι ότι ο Προμηθέας τη μια χρονιά για την Ευρώπη θα παίξει στο EuroCup, έχει κάνει τη σχετική προεργασία και περιμένει τις ανακοινώσεις από τη FIBA. Έχει ανακοινώσει η FIBA το νέο σύστημα διεξαγωγής και αναμένουμε να δούμε, ο Προμηθέας έχει κάνει την προεργασία, αναμένεται να δούμε αν θα υπάρχει όντως πράσινο φως για τον Προμηθέα.

στο Πόλο, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι είναι σημαντική μέρα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος πάει στη Μάλτα για να παίξει για το Final Four του Champions League, και ο Ολυμπιακός και στους άντρες και στις γυναίκες, και τι έχουμε, και πατρινή παρουσία, την Τένια Κουρέτα, η οποία είναι στην ομάδα Πόλο γυναικών του Ολυμπιακού. Να δούμε λοιπόν τι μπορούμε, αν θα υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο για την Τένια Κουρέτα.

Σήμερα το βράδυ το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού παίζει με την Ισπανική Ματαρό, με τις πιο δυνατές ομάδες στην Ευρώπη, αλλά εξίσου δυνατή είναι και η ομάδα του Ολυμπιακού.

από το χώρο του ποδοσφαίρου σε επίπεδο, μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε και είπαμε λίγο νωρίτερα για την απώλεια στην Αχαϊκή, μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε μία ακόμα απώλεια που έχει να κάνει με τον Τάσο Ρουτζαμάνη, ο οποίος έχασε την σύζυγό του, την Εύη Ταραβίρα, σε ηλικία 68 ετών. Ο Τάσος Ρουτζαμάνη ήταν χρόνια ποδοσφαιρικός παράγοντας σε ομάδες της Πάτρας και πραγματικά βαρύ το πένθος και συλληπιτήρια και από εμάς εδώ στην οικογένεια της Πελοποννήσου.

πούμε ότι θα γίνει στην Πάτρα, όπως έγινε γνωστό, το διήμερο 11-12 Ιουλίου το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βετεράνων Στίβου, με τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας του ΣΕΒΑΣ, της Ολυμπιάδας και φορέων της περιοχής, στο Πανπελοποννησιακό Στάδιο, μία ακόμα διοργάνωση Στίβου που έρχεται στην Πάτρα.

εδώ πριν από λίγο βλέπω ότι το κύπελλο Ελλάδας αλλάζει τηλεοπτική στέγη, φεύγει από την Κοσμοτέ TV που ήταν τα τελευταία χρόνια και θα πάει σε μια πλατφόρμα η οποία ετοιμάζει ο διοκτήτης του Παναθηναϊκού και πρόεδρος του ομίλου των μέσων ενημέρωσης στο Sky, ο κ. Γιάννης Αλαφούζος. Αύριο θα επικυρωθεί. Θα είναι πάλι μια διοργάνωση στη μορφή League Face, αλλά θα συμμετάσχουν 16 ομάδες αντί για 20. Αλλαγή λοιπόν από την Κοσμοτέ TV, χάνει το κύπελλο Ελλάδας.

Να πούμε ότι για το Μουντιάλ μπορούν οι φίλοι που μας ακούν να μπουν και στο opel.gr. Υπάρχει το πρόγραμμα με το τηλεοπτικό και όλες τις αναμετρήσεις που ξεκινούν, είπαμε, αύριο στις 8 το βράδυ. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε σε φινάλε, και σήμερα και αύριο έχουμε πέμπτη ενότητα σινεμά, έχουμε και Κρίστη Κουνινιώτη να πούμε για τις πρεμιέρες, και πάμε σιγά σιγά να σας χαιρετήσουμε. Από τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, και τον Προκόπη Κοκοπή ήταν πίσω από τα μικρόφωνα, αυξής για ένα όμορφο απόγευμα, ακόμα πιο όμορφο βράδυ. Τα υπόλοιπα τα πούμε αύριο την κλασική μας ώρα, λίγο μετά τη μία, εδώ στον Πελοπόννησο FM 103,9. Μέχρι αύριο να είστε όλοι καλά. Γεια σας!

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
3: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
1: pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Θα! Και μετά τις εκλογές.
2: Αχ, και να ξέρω.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
2: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
2: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

Ίσως FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ίσως FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.